πριν ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Up Top 5 Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
0: Νούμερο 3.
2: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Νούμερο 2.
3: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται, στα ωραία, στα μοιραία.
0: Νούμερο 1.
4: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό, τα πάντα ματαιότητα, αν δεν ξυπνάς εδώ.
0: Ήταν το Top 5 του Up 92,9.
5: Κύριε Προϊστάμενε.
6: Η καινούργια είσαι εσύ.
5: Ναι.
6: Παρακαλώ.
5: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω Up 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι Up 92,9.
7: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω Up 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
8: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
9: Απ' 92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν πάμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
2: Και πετάω ψηλά.
3: Το θέμα είναι όταν πετάς ψηλά να προσέχεις μην χτυπήσεις κανένα με τα δίφραγκα από εδώ και από εκεί.
4: Με τα δίφραγκα.
3: Ναι, αν πετάς ψηλά.
4: Α, ναι, σωστά.
3: Βόβο, σε επανέφερα στην τάξη μου, η Μαρία Μακράγη, αυτό το βασικό είναι αυτό.
4: Θε μου δώσ' μου δύναμη, γιατί υπομονή πόση άλλη να κάνω.
3: Θε μου δώσ' τη δύναμη, θα τη χρειαστεί όσο είναι εδώ πέρα. Γιατί είμαστε εδώ πέρα κάθε μέρα από τις 8 περίπου μέχρι τις 11.
5: Όταν φέρνουμε τα κλειδιά μας.
3: Εντάξει, μια φορά έγινε. Παρ' όλα αυτά, εμείς προσπαθήσαμε να ξεκινήσουμε όμορφα την εβδομάδα. Γελάσαμε, κλάψαμε, μάθαμε πράγματα, μάθαμε για τη Βύση, μάθαμε ότι η Μακράγη, όταν τη λέμε φαγητά, έχει κάποιες αντιδράσεις παράξενες. Αυτό συνέβη, δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς.
4: Εγώ απλά πεινάω.
3: Δεν
4: και
3: πειράζει.
4: Μου λέει ότι το προηγούμενο μικρόφωνο λέει σου δώσανε κάτι παραπάνω για να βγει σαν 090. Παιδιά, ζητώ συγγνώμη αν φάνηκε έτσι.
3: Δεν ήθελα να σε δώσω στεγνά, αλλά μόλι σου ξεμασκαρεύτηκες.
4: Δόθηκα μόνο, εδώ δίνομαι μόνη μου.
3: Συγγνώμη, επιβεβαιώστε μου το προηγούμενο που απλά λέγα τα φαγητά. Η Μαρία ήταν λίγο πιο αισθησιακή από ό,τι θα περίμενε κανείς. Τι έκανα, καπνικό κάνει. Λέγα σπαρακοντιρόπιτα. Ω, ναι. Και είμαστε φάση. Κάτι έχουμε συνοηθεί τώρα εμείς και δεν το θυμάμαι και είναι πάρα πολύ άγνωστο αυτό. Σε κάθε περίπτωση, εάν σας άρεσε αυτή η πλευρά της κυρίας Μακράγη, στείλτε μήνυμα 631-929-921. Αναγκάζουμε να είναι έτσι συνέχεια.
1: Από το πρωί.
3: Με τη Μαρία Μακράγη.
4: Και το Βαγγέλη Χατζηδάκη.
1: Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
6: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Σταέχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
13: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
14: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
13: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Wake Up Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
0: Νούμερο 3.
2: Καταγγέλλω το κορμί σου, ένοχο, ένοχο.
0: Νούμερο 2.
3: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται, στα ωραία, στα μοιραία.
0: Νούμερο 1.
4: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό, τα πάντα μαθαιότητα, αν δεν ξυπνάς εδώ.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
6: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
7: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
8: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
9: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
10: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
11: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
12: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
13: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
12: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
13: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
2: A92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
0: Up 92,9.
2: Στο σπίτι με μόνη, παράθυρα κλείνω, δεν μ' αναγνωρίζω. Η σκέψη θολώνει,

0: βιογραφικό σου.
1: Wake Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Κύριε Κλάκης, σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουμε να είμαστε κοντά σας με σοβαρότητα και αξιοπιστία. Σας προμηθεύουμε ξερά καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα, αλλά και στήλους ΔΕΗ καστανιάς και πεύκου, στυλάρια, φυτώρια ελιάς εξαιρετικής ποιότητας, έπιπλα εξωτερικού χώρου για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κύριε Κλάκης, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 7, δίπλα στο Τζάμπο. Τηλέφωνο 2810-251660. Κύριε Κλάκης, από το 1958 μέχρι σήμερα.
4: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
5: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
4: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
5: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
4: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά. Και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
5: Γλανακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
4: Γλανακάκης. Χρώματα, μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
5: Γλανακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
6: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Είσαι καλά σήμερα, πιπί φταίει.
2: Μπορώ.
1: Τι εννοείς?
2: Να γίνω καλή.
1: Πώς?
2: Αν μιλήσεις και μου πεις τι μενού έχει σήμερα.
1: Σήμερα
2: να
1: Δευτέρα.
2: Να μην μαγειρέψω. Ναι.
1: Σήμερα Δευτέρα που κάθε μέρα το μενού αλλάζει στην κουταλά.
2: Ναι.
1: Δευτέρα.
2: Τι έχει?
1: Ωπω, νεύρα. Μάλλον φταίει που πεινάει. Λοιπόν.
2: Ναι.
1: Και σπανακοτυρόπιτα έχουμε εξαιρετικά.
2: Ναι.
1: Και τις σαλατούλες μας. Και μετά έχουμε.
2: Ναι.
1: Μοσχαρέκι λεμονάτο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Με δαμάχινα που να φάω και εγώ. Είναι τρομερό. Με πουρέ μαζί. Είναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Κοτόπουλο λεμονάτο που φταίει με τη ρίπια. Τέζει την πιφτεκάρα που είναι ένα γεύμα, ένα πιφτεκι μόνο. Ωραία. Λαζάνια φούρνου με τομάκι κοιμάτα.
2: Αχα.
1: Μπακαλιάρο πλακί και καπρικό στο το καπρικό της κουτάλας.
2: Yes.
1: Και μετά έχουμε συνιστήσιμο και αγινάρες και φάβα και γεστά.
2: Yes.
1: Και κλείνουμε πάντα με πορτοκολόπιτα και φορά
2: Yes.
1: Κάτι okay. Έχει αυτό. Έχω αρχίσει και αγχώρουμε. Δεν είναι η μακραγή που ξέρω.
0: Από το πρωί.
1: Με τη Μαρία Μακραγή.
3: Και το Βαγγέλη Χατζηδάκη.
0: Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
4: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
5: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8.
1: Κρέμα, μυζήθρα με φύλλο χαρουπιού, σοκολάτα ή μήλο. Ή μήπως έναν από τους πολλούς πρωτότυπους συνδυασμούς. Πρόσθεσε toppings, crumble ή soft παγωτό και δημιούργησε τη δική σου ξεχωριστή μπουγάτσα. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης. Ξεκίνησε σαν σκέψη.
3: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
3: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
3: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
4: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
2: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
5: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
6: Και βγήκατε ραντεβού?
5: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
7: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
8: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

τι άλλο. Κομπορήμονες άνθρωποι, τι κάνετε, πώς είστε. Μπήκε η εβδομάδα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου σήμερα και είμαστε εδώ από το πρωί, από τις 8 μέχρι τις 11 στο ΝΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Ευελπιστώ ότι πολύ σύντομα θα μένει εδώ πέρα η κυρία Μακράγκη να μας κάνει την τιμή να εμφανιστεί. Αλλά μέχρι τότε εγώ δεν είμαι μόνος μου, γιατί είμαι ο Βαγγέλης Χατζηδάκης και έχω μαζί μου Φιλοσοφίες, Κουτάλα, Μόμπιστορ και το ICPS College. Περιμένω μηνύματα, πακτολό μηνυμάτων, βροχή, καταράκτης μηνυμάτων στο Viber στο 6931-929-929 ή απλά μπαίνει στο Instagram, στο Facebook ή στο εκάστοτε κοινωνικό δίκτυο που εσύ επιλέγεις, άνθρωπε που μας ακούς, και απλά γράφεις απ' 92,9 και τσουπ, να είμαστε εκεί πέρα, περιμένουμε το ότι οτιδήποτε είναι αυτό που θες να μοιραστείς μαζί μας. Και φυσικά μας ακούς live στο www.929.gr. Είμαι εδώ πέρα, ελπίζω η γοργόνα της γαλήφας να μας κάνει σύντομα την τιμή και πάμε να δούμε τι καλό θα μας φέρει η σημερινή ημέρα.

0: Εσευλογείτε, ιερείς ανυμνείτε. Ήρθε η μακράκι, μας έκανε την τιμή.
1: Λέω, πού θα καταλήξει, γιατί πήγε να πω.
0: Κοίταξε.
1: Άνθρωποι του ραδιοφώνου του ΑΠ, μην μπερδευτείτε, δεν βάλετε τον κλησιαστικό, τον ΑΠ έχετε βάλει.
0: Το καιρό εκείνο η μακράκι επάρκαρε εις απόσταση του μεγάλη. Του τέστην τα πρωινά καθυστερούσε να έρθει στο σταθμό.
1: Μιλάει.
0: Και για κάποιο λόγο ερχόμουν εγώ πρώτος. Ήταν πρώτη φορά στη ζωή μου που πήγαινα πριν από κάποιον άλλον που θα έπρεπε να
2: είναι. Εσύ μιλάς! Μιλάς!
0: Και κάπως έτσι τα βρήκαμε. Καλημέρα Μαρία Μακράκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Χαρούμενη εβδομαδούλα να έχουμε. Αμήν.
0: Αμήν, αμήν. Πρέπει να πάρουμε τηλέφωνο το πρώτο σύγγελο.
1: Να τον πάρουμε.
0: Πάντα, πάντα.
1: Έτσι, να έχω και καλή μας εβδομάδα, την ευχούλα μας. Είμαι καλά, εσείς πώς είστε?
0: Καλά, είμαστε ορεξάντη σήμερα.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Πάνω κοιμηθήκαμε λίγο το σουκού.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Ναι, μπράβο, μπράβο. Ήλπιζα σε ένα πόνταρα, αλλά έπαιξα και έχασα ως συνήθως.
1: Πώς πέρασες, όλα καλά?
0: Εξαιρετικά.
1: Εγώ ενημέρωνα για τα νέα σου, να μας τα επιβεβαιώσεις κι εσύ.
0: Κάναμε και μαθήματα σύνδεσης τηλεφώνου στην κονσόλα εξ αποστάσεως.
1: Ναι, που τελικά δεν με πήρες τηλέφωνο για να το κάνουμε και ναι,
0: είχα πάρει τηλέφωνο το πρωτοσύγγελο γι' αυτό. Ήταν απασχολημένη η γραμμή.
1: Κατανοώ και συμβάσκω.
0: Πολύ ωραία με τον κύριο Τσαρούχα. Όσοι ήρθαν στις παραστάσεις μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι ήταν εξαιρετικός για άλλη μια φορά.
1: Έβλεπα εγώ τα story. Λοιπόν, αυτόν τον άνθρωπο τον γνώρισα μέσα από τη δουλειά σου λίγο και μέσα από το Instagram. Και έχω να πω, δεν ξέρω, αλλά τον συμπάθησα πάρα πολύ.
0: Είναι εξαιρετικός τύπος.
1: Α, οκ. Ευχαριστώ.
0: Μαρία, όσο πιο μεγάλος στάρ είναι κάποιος,
1: ναι,
0: τόσο πιο απλός άνθρωπος είναι.
1: Okay.
0: Έχω κάνει πολλά τουρ. Ο Τσαρούχας από τους συνεργάτες μου είναι ο πιο international superstar.
1: Έλα. Συγχαρητήρια. Πολύ γλυκό αυτό που λες.
0: Και είναι, μιλάμε τώρα. Αρχικά μετά την παράσταση του Σαββάτου πήγαμε έτσι μια παρέα να φάμε. Και μια στιγμή μου κάνει ο Άντζελο, μου λέει, πάω στην τουαλέτα να πληθώ, δεν ξέρω εγώ τι. Φεύγει αυτό, σηκώνω πάνω να πληρώσω μετά από λίγο. Μου λέει, έχει πληρώσει ο κύριος. Λέω, Άντζελο, τι καλέ, έχω επέτειο σήμερα με τη γυναίκα μου.
1: Αχ, ναι, ανέβασε μια φωτογραφία γάμου.
0: Και επειδή δεν έχω ανκεράσει τη γυναίκα μου, κερνάω τους φίλους μου για το γάμο.
1: Έλα, μου ρε γλυκούλη, θα κλάψω.
0: Ναι, ναι, πολύ εξαιρετικό.
1: Ναι, είδα την νηφική φωτογραφία επετύ που ανέβασε,
0: ναι,
1: story.
0: Που, πέρυσι είχαν έρθει διακοπές με την γυναίκα του, την Ελίνα, και την Ολίβια, την κόρη. Και πήγαμε, μας έβγαλε έξω, μας γέρασε, αυτό πήγαμε, φάγαμε. Πολύ ωραία οικογένεια, πολύ ωραία άνθρωποι, να είναι καλά. Ο Άντζελο Ελληνοκαναδός, η Ελίνα Αμερικανοαρμένισσα. Γενικά, ωραία περνάνε οι άνθρωποι. Να είναι καλά, okay, να είναι καλά. Να είναι πάντα καλά. Να είναι όλοι οι άνθρωποι καλά, να είναι χαρούμενοι. Και όταν κάνουμε παραστάσεις, να έρθετε να γελάτε, να περνάει η ώρα σας και να φεύγετε χαρούμενοι όπως οφείλετε.
1: Τέλεια.
0: Αυτά μια και εξηγήσαμε από την εκκλησία της Ελλάδος. Σήμερα να πούμε, σήμερα τη 12η του μηνού τούτου, Δευτέρα 10 Οκτωβρίου, να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όσους έχουν τη γενέθλια επέτειό τους.
1: Είναι πάρα πολύ σήμερα.
0: Που γεννήθηκα σαν σήμερα.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι, ναι. Στατιστικά μιλώντας, θα πρέπει να είναι ήδη με τις υπόλοιπες μέρες. Αλλά εντάξει, δεν θέλω να στο.
1: Βασικά, όχι, άστο. Άστο. Δικό μου. Είναι Δευτέρα, είναι πρωί ακόμα. Είναι πάρα πολύ σήμερα που έχουν την ονομαστική εορτή. Ήθελα να πω.
0: Να ρωτήσω κάτι. Μήπως είναι 9 μήνες, όχι 10 το έχουμε. Ήταν 9 μήνες μετά του Αγίου Βαλεντίνου. Υπάρχει πιθανότητα να είναι αυξημένες γεννήσεις.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι του Νοεμβρίου αυτό, ναι, το fit. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, Αγίου Ανδρομάχης και Ανδρομάχου, Αγίου Σημειών του Νέου Θεολόγου και Αγίου Βαλαντίου Ασκητού εν Κύπρο, εις τη μνήμη επιτελούμε και σήμερα. Του τέστην! Χρόνια πολλά στην Ανδρομάχη, τη Μάχη, τον Ανδρόμαχο, το Σημεών, τη Σημεωνή, τη Σημεωνία, τη Σίμη, το Βαλάντι και το Βαλάντιο, που είναι επίσης και ένας άλλος τρόπος να πούμε τα λεφτά.
1: Ορίστε,
0: διαφορά επίπεδου. Διαφορά επίπεδου.
1: Να σου πω κάτι.
0: Εγώ αναφέρομαι στο Βαλάντι και αυτή αναφέρεται στο Βαλάντι.
1: Να σου πω κάτι. Σου είχε γίνει ποτέ πρόταση για ψάλτης, κάτι τέτοιο?
0: Μου είχε πρόταση για μουστάκας. Χαχα, καλό. Όχι, γιατί. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορώ να μην πω ένα από τα μεγάλα μου σου ξεκλησιαστικά. Το πλούσιοι επτώχευσαν και επίνα.
1: Βαγγέλη, τι ψάλτη είσαι, κατευθείαν ιερέας.
0: Μήπως θα γίνει ο πρώτος σύγγελος.
1: Μήπως θα γίνει αρχιμανδρίτης κατευθείαν.
0: Να με παίρνουν τηλέφωνο οι άνθρωποι.
1: Ωραία, μου υπόσχεσαι ότι όταν θα γίνεις τέτοιος μεγάλος και τρανός δεν θα με αφήσεις μόνη μου. Με έφυγε τώρα ένα άγχος. Λέω να δεις που αυτό θα πάει να γίνει πρωτοσύγκυλος και θα με παρατήσει.
0: Το σημερινό άγχος της Μακράκη είναι το εξής. Μην τυχόν και γίνω ιερομόναχος, πράγμα πολύ πιθανό, εντάξει. Αν αποποιηθώ τα εγκόσμια και ασπαστώ το
1: χριστιανισμό. Καλά, γι' αυτό δεν σου έχω εμπιστοσύνη. Εσύ θα τρως.
0: Και όταν συμβεί αυτό.
1: Δεν μπορείς να νηστέψεις εσύ. Θα τρως.
0: Νηστεύω, νηστεύω. Και όχι μόνο να χώνεται μη συμβεί αυτό, αλλά ακόμα και όταν συμβεί το πολύ πιθανό αυτό σενάριο, μην τυχόν και την αφήσω μόνη της. Τι έφαγες πρωινό και σε έχει πειράξει Μακραγή, παιδί μου. Αυτό είναι, θα σου δώσω εγώ κάτι. Λοιπόν, σαν σήμερα έχουμε πάρα πολλά γεγονότα, τα οποία όμως δεν είναι μια χαλαρή πρωινή εκπομπή. Όλοι πεθαίνουν και ανατινάζονται, δεν είναι αυτό το θέμα. Αλλά πω ότι σαν σήμερα έχουν γεννηθεί οι κάτωθοι. Τα είδα στη σειρά. Το 1875 γεννιέται ο Άλιστερ Κράουλι. Κράουλι είναι το πιο σωστό. Πολύ γνωστός Άγγλος μάγος και συγγραφέας. Με τα παραφυσικά γι' αυτά. Το έχει τραγουδήσει και ο Όζι Όσμπορν. Το τραγούδι που λέει Mr. Crowley.
1: Α, ναι.
0: Είσαι πολύ κακός. Κάτι δικά μου. Επίσης ο Μίμης Πλε

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και εγώ θα σε μαρτυρήσω γιατί τέτοιο καρεό είμαι.
2: Τέτοιος είσαι και τέτοια είμαι με αυτό που θα πεις.
1: Η κυρία Μακράκη, θέλω να πω ότι όλη την εκπομπή τη σημερινή την έχει κάνει αξιπόλυτη. Έχει έρθει εδώ πέρα και μου λέει χίλια συγγνώμη, θα τα βάλω από τζαγιά. Βγάλω τα παιδί μου, δεν έχει πάρει κανένα πρόβλημα.
2: Αξιπόλυτη χορεύω με σημαία μου μια φούστα.
1: Δεν ξέρω τι κάνει τώρα.
2: Γιατί σε λατρεύω και σου κάνω όλα τα γούστα.
1: Και αξιπόλυτη.
2: Μου πήρε και μένα χρόνια για να καταλάβω, αλλά λέει κι αν αξιπόλυτη.
1: Αλλά
2: χορεύω.
1: Επειδή είμαστε στην Κρήτη, το 99% λέει αξιπόλυτη
2: είναι
1: χορεύω.
2: Και τούλα και ξέρω κάθε τη γράμμα σε κάθε τη στίχο. Πε σιγά,
1: κάπα, αλφα, γιώτα, τάφ, όμικρον, ύψιλο, λάμδα, αλφα. Ορίστε και εγώ ξέρω όλα τα γράμματα τη κετούλα. Πώ κάνει έτσι. Ήταν μια προσφορά του διαβίου, μάθησε από τον Νάπερ. Σταμάτα, σταμάτα. Γιατί τι έχουμε τώρα, Αφουρέιρα. Ποιο το λέει αυτό,
2: Φουρέιρα.
1: Ωραία, σαν το λέει αυτή.
0: Έλα. Απ το πρωί.
1: Με τη Μαρία Μακραγή
2: και το Βαγγέλη Χατζηδάκη.
0: Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
4: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-4.

0: Καλημέρα 85. Κουτάλα, η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
1: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
2: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας. www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, πάρες Nature Valley σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 160 γραμμαρίων 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων 170 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
6: Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: φίλη μου καλή Μαρία Μακραγή, πώς είσαι?
1: Είμαι καλά, Βαγγέλη μου, εσύ?
0: Είμαι καλά, περνάω μια χαρά.
1: Δεν ξανατραγουδάω σε αυτή την εκπομπή. Δεν ξανατραγουδάω.
0: Γιατί, Μαρία?
1: Επίσης στην παραγωγή, άλλα λέω, άλλα κάνει. Τις έχω βρει πόσα τρέιλερ να τα κάνει, πόσα μικρόφωνα έχω κάνει και πάει και φάσει αυτό που τραγουδάω.
0: Άρα
1: δεν ξανατραγουδάω για το καλό όλων μας αυτή την εκπομπή.
0: Παρακαλώ, 6931-929-929, στείλτε μήνυμα συμπαράσταση και αγάπη και πείτε, Μαρία, θέλουμε να τραγουδάς. Κάτσε. Πρώτα θα στείλω εγώ, κάτσε τώρα, έχουμε κομπή, θα στείλω μετά. Αλλά επειδή είμαι πολύ χαροπός εγώ, τι έχεις να μας προτείνεις για αυτή τη στιγμή, Μαρία Μακραγή?
1: Τι εννοείς? Τι εξουσιοδοτημένο κατάστημα Samsung.
0: Έχεις κάτι?
1: Που μιλάμε μόνο για mobi stores.
0: Αυτό ακριβώς στο μυαλό μου είχα.
1: Ναι. Evans 36, τηλέφωνο επικοινωνίας.
0: 28 10 28 000.
1: Βέβαια.
0: Τι είναι εκεί πέρα, Μαρία?
1: Λοιπόν, εξουσιοδοτημένο κατάστημα service, όπως σου είπα.
0: Ναι.
1: Όχι όμως μόνο για service Samsung συσκευής, είτε tablet, είτε wearable, είτε κινητό τηλέφωνο. Μπορείς και να αγοράσεις είτε μεταχειρισμένη είτε καινούρια συσκευή, και πάντα με εγγύηση.
0: Έλα,
1: φυσικά.
0: Τώρα,
1: φυσικά. Η Samsung σε καινούργια συσκευή δίνει 2 χρόνια. Άρα, όποια μεταχειρισμένη επιλέξεις, ανάλογα πότε έχει αγοραστεί, θα έχεις το υπόλοιπο το. Το υπόλοιπο της εγγύησης.
0: Ναι, ρε Μαρία, ξέρεις εγώ τι θέμα έχω κάθε φορά που αλλάζω τηλέφωνο?
1: Για
0: αυτό
1: πες.
0: Να περάσω μηνύματα, επαφές, φωτογραφίες, εφαρμογές. Αυτό το βαριέμαι ασύστολα.
1: Μην
0: αυτό
1: ανησυχείς,
0: δεν
1: τα παιδιά σε βοηθάνε. Τα χαιρετίσματά μας τα παιδιά, φιλιά πολλά.
0: Ναι,
1: σε βοηθάνε στη μεταφορά δεδομένων από την παλιά συσκευή στη νέα?
0: Ναι, θα είναι ακριβό, δεν θα είναι?
1: Τι λες, παιδάκι μου, θα πας να αγοράσεις τη συσκευή και θα στο χρεώσουν τη μεταφορά? Όχι, δώρο είναι, ναι.
0: Ξέρεις τι άλλο κάνει η mobi store?
1: Τώρα, αν πας μόνο για μεταφορά, κάτι θα σου πάρουν, εννοείται. Φυσικά και επόμενο.
0: Ξέρεις τι άλλο κάνει η mobi store?
1: Τι άλλο?
0: Μας έχει δώσει πλούσια δώρα.
1: Άντε!
0: Ναι! Και τώρα το δώρο αυτής της εβδομάδας, το προηγούμενο δεν θυμάμαι τι κάναμε, Instagram, κάτι τέτοιο. Αυτή την εβδομάδα το κάνουμε αλλιώς. Στείλε μου τώρα 6931-929-929 στο Viber τη λέξη mobi store. Γιατί αυτό μου ήρθε τώρα. Και θα μπει στην κλήρωση την Παρασκευή να κερδίσουμε ένα ζευγάρι ακουστικά ασύρματα. Δεν θυμάμαι τι είναι.
1: Airbuds, είναι ασύρματα Airbuds, είτε σε μαύρο είτε σε λευκό. Ποιο θες να κληρώσουμε?
0: Σήμερα θα κληρώσουμε.
1: Για την Παρασκευή.
0: Ναι, συγγνώμη, για την Παρασκευή.
1: Άρα, κάθε εβδομάδα θα δίνουμε και από ένα από τα 5 δώρα που δίνει η mobi store.
0: Ωραία, σήμερα θα δώσουμε. Ωραία. Αυτή τη βδομάδα, μπερδεύομαι, θα δώσουμε τα άσπρα.
1: Ωραία.
0: Αποφάσα τώρα.
1: Συνολικά είναι 2 AirPods, ένα μαύρο, ένα άσπρο, 2 wireless Bluetooth, και τα 2 μαύρα είναι, και ένα powerbank 10.000 mAh.
0: Κοίταξε, σίγουρα τα ξέρετε, έχετε δει το φανταστικό πρόμο που κάναμε για το. Αν δεν το έχετε δει, μπείτε στο Instagram του Apple. Και περιμένω τώρα καταιγισμό μηνυμάτων. Όσα στείλτε τα όλα, εξαντλήστε τα data, κλείσει το WiFi, φέρτε καταστροφή στα δεδομένα της κινητής τηλεφωνίας, γιατί θέλω 6931-929-929 τη λέξη mobi store ή το μακράκι τραγούδα, ένα από τα δύο, και να μπαίνετε στην κλήρωση για την Παρασκευή να πάρετε τα ακουστικά σας, να μην κάθεστε να βλέπετε TikTok στην καφετέρια σε full ένταση αν είστε πάνω των 60 και σπάτε τα νεύρα σε όλο τον κόσμο.
1: Καλημέρα στη φίλη μας την Ελισάβετ που μου γράφει τραγούδα, Μαρία, τραγούδα.
0: Ορίστε τα μηνύματα συμπαράσταση εδώ πέρα.
1: Και καλημέρα και στην Ανούλα που μου έστειλε το πρωί. Είναι πολύ ωραία, μια πολύ ωραία φωτογραφία. Και καλά, είμαι έτοιμη τη Δευτέρα. Όχι.
0: Ναι, τώρα αρχίσαμε έτσι. Άννα, εγώ σε περιμένω εδώ πέρα στα τέτοια. Και εσύ, έξαλλος, δεν μιλάω πια. Είναι η μοίρα της Οφίλιας αυτή. Τέλος Σουίφτου, λέω, δεν το λέω.

0: ξαφνικά.
1: Είπαμε, δεν ξέρω εγώ σε αυτήν την εκπομπή.
0: Μα με ρωτήσει ποιο το λέει αυτό.
1: Τίνο μου είπε ότι είναι πρώτη εκτέλεση.
0: Άγγελος Διονυσίου.
1: Α, ναι.
0: Άγγελος Διονυσίου.
1: Ναι, όντως.
0: Όταν ήμεθα νέοι παλιά.
1: Μάλιστα.
0: Και
1: εσύ
0: στο πιτσιρίκα που ακόμα είσαι πιτσιρίκα, μην τα λέμε συνέχεια.
1: Λοιπόν, θα δράξω την ευκαιρία τώρα με αυτήν.
0: Δράξε,
1: και άκου τώρα τι διάβασα, Βαγγέλη μου, και θα συμφωνήσω, παρόλο που εντάξει, κάπου όπα παιδιά δεν γίνεται κάθε φορά νέοι όροι, δηλαδή κάπου όπα.
0: Νέοι όροι, λοιπόν, έρε η πείνα μας η πιαθέρηση.
1: Καταλαβαίνεις τη ρετρολαγνία μου απέναντι στα 90s, 80s κλπ. Ωραία.
0: Κάτι που εσύ δεν έχεις ζήσει σαν πιτσιρίκα.
1: Μπράβο, αλλά νιώθω ρε παιδί μου λίγο millennial. Εντάξει,
0: Μαρίας,
1: που είναι η γενιά από 85 μέχρι και 98-99, ναι.
0: Millennial, Gen Z, Gen A, δεν έχω ιδέα ποιος είναι τι.
1: Ωραία. Millennial είναι από το 85 μέχρι το 98.
0: Δεν με πιάνει, οκ, okay, είναι.
1: Ναι. Και η Gen Z είναι εκτοτερε, παιδί μου, μέχρι και 2005-2006. Δεν θυμάμαι
0: είμαι
1: τώρα.
0: Εγώ τι είμαι,
1: δεν ξέρω. Boomer είσαι, εσύ, άστο. Ολότελα. Έλα, εστιεύομαι. Millennial είσαι κι εσύ. Millennial είσαι. Το θέμα είναι ότι, ρε παιδί μου, εγώ πιο πολύ από δεκαετία του 90, επειδή είμαι του 96, πιο πολύ θυμάμαι. Πάρα πολλά πράγματα θυμάμαι, εννοείται, αλλά όλα αυτά που θυμάμαι πιο πολύ και που μ' αρέσουν είναι πιο πολύ επειδή τα έχω διαβάσει, τα έχω δει σε φωτογραφίες, κατάλαβες.
0: Και νομίζεις πως ήταν ωραία.
1: Αλλά δεν νιώθω και Gen Z.
0: Θύμισε
1: εντελώς, 100%.
0: Η Gen Z καρέζει. Τι είναι αυτό το θύμισε μου Gen Z, τι
1: είναι. Τα η νεότερη γενιά μετά του 90, τα παιδιά του 2000.
0: Okay.
1: 98-99 και 2000. Που... Δεν νιώθω όμως 100%.
0: Ήδη
1: αλλά...
0: ήμουν στο πανεπιστήμιο, εγώ κάτι δικά μου.
1: Ναι, σωστά,
0: σημασία,
1: σωστά.
0: Ναι.
1: Εγώ ξεκίνησα το σχολείο.
0: Μη μακράκι.
1: Που. Οριακά, δεν... Σταμάτα μου να πω το θέμα.
0: Οριακά δεν πάω στο παιδικό σταθμό και έρχομαι στην εκπομπή. Άσε με ρε μακράκι, κορεδευόμαστε μεταξύ μας τώρα. Έλα, πες.
1: Λοιπόν, είναι και η Gen Z, λοιπόν, που δεν νιώθω πάλι απόλυτα. Παρόλο που προσαρμόστηκα πάρα πολύ εύκολα στα τεχνολογικά αυτά μέσα, στα social media και έτσι, αλλά δεν νιώθω και απόλυτα. Και έρχεται εδώ πέρα ένα fact, λοιπόν, να μας πει ότι,
0: oh, fact,
1: αν γεννήθηκες, λέει, μεταξύ 1993 και 1998, εγώ τσακ στη μέση, 96,
0: αυτό, ναι, 96,5,
1: ίσως, λέει, δεν είσαι ούτε millennial ούτε Gen Z. Και είμαι εγώ σε φάση, όπα. Και τι είμαι, ποια είμαι, πού είμαι, πού,
0: Ήχο,
1: πού
0: πάω. Είχο ρουχόνα της, μην τα λέμε συνέχεια.
1: Εκτός από αυτό,
0: ναι.
1: Είμαστε, λέει, εμείς, Zillennials.
0: Okay.
1: Που αυτή η λέξη τώρα έχει μέσα και το Millennial, Zillennial, έχει και το Gen Z, το Z. Ναι. Λοιπόν, οι Zillennials, λοιπόν, είναι μια μικρογενιά, συνήθως γεννημένη μεταξύ 1993 και 1998, στο όριο ανάμεσα στους Millennials και την Gen Z. Μεγάλωσαν με την κουλτούρα και την τεχνολογία και των δύο γενεών, γι' αυτό και συχνά δεν ταυτίζονται πλήρως με καμία από τις δύο.
0: Γενναι, πάσε.
1: Ναι, γιατί μεγαλώσαμε εμείς κατά τη μετάβαση από τον αναλογικό στον ψηφιακό κόσμο, κατάλαβες. Δηλαδή, θυμόμαστε την εποχή και τη μία και την άλλη και προσαρμοστήκαμε πολύ εύκολα στην επόμενη, ενώ είχαμε μνήμες από την προηγούμενη.
0: Τι λέρε, παιδί μου,
1: καταλαβαίνεις.
0: Ωραία, ξέρεις, εγώ θα βγάλω δικιά μου τώρα ορολογία. Εάν έχει γεννηθεί 25 Ιουνίου του 82 συγκεκριμένα, είσαι εγώ. Αυτό είχα να πω.
1: Φωτιά στη νύχτα, γιατί
0: φωτιά, πες να μας κάψει, μπουρλότο.
1: Έλα, τώρα θα στα ξεκαθαρίσω να σου με τις γενιές. Να σου πω σε επόμενο μικρόφωνο τι είναι ο καθένας, εντάξει.
0: Ο άντρας καεί τη γενιά και όχι η γενιά τον άντρα. Ο Χατζηγιάννης
1: τον λέει. Σαν είναι ο τράγος δυνατός.
0: Δεν τον έστειλει μου άντρα. Να ζήσουν όλοι οι βοσκοί και ο Χατζηγιάννης.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας. Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Και εδώ ο Βαγγέλης μου λέει ότι θα με εγκαταλείψει και θα πάει να γίνει Κασκαντέρ.
1: Όχι ακριβώς. Ακριβώς θα δείχνω. Ενώ πολλοί άνθρωποι ψάχνουν μια δουλειά να κάνουν, εγώ ψάχνω δουλειές να μην κάνω. Και ήδη αμέσως η Μαρία Μακράκη μου βοήθησε να βρω ακόμα δύο δουλειές, οι δεν θα έκανα ποτέ στη ζωή μου. Μαρία, πού πήγες στο Σουκού?
0: Λοιπόν, δεν πήγα για τις δύο ημέρες. Πήγα χτες.
1: Δεν θυμάμαι ποτέ.
0: Είχα τάξει στη Μαρινούλα ότι καλημέρα στη Μαρίνα. Ότι θα την πηγαίναμε στο Circo de Cuba.
1: Ρα!
0: Yes, it is. Έναντι του Σκλαβενίτη στην Αμουδάρα, τέλος πάντων. Νομίζω είναι εκεί πέρα από τις...
1: Να τονίσουμε ότι αυτό το μικρόφωνο δεν είναι χορηγούμενο. Όχι. Απλά εμείς σας λέμε και
0: λέμε
1: πράγματα
0: τα
1: που απλά αξίζει. Ναι,
0: ναι.
1: Okay.
0: Νομίζω είναι εκεί πέρα από τις 15-18 Σεπτέμβρη, κάπου εκεί, μέχρι και 28 θα είναι, τέλος πάντων.
1: Okay.
0: Έχουν έτσι ένα πρόγραμμα καθημερινό, νομίζω τις Πέμπτες μόνο παίρνουν ρεπό τα παιδιά. Εντάξει, είναι σάφη, τους αξίζει. Λοιπόν. Πήγα.
1: Να πω τη δικιά μου εμπειρία, τα βίντεο που είδα.
0: Ναι.
1: Δεν θα δούλευα ποτέ σε τσίρκο.
0: Εγώ θα δούλευα.
1: Ίσως το κόβω εισιτήρια. Τι κάνανε οι άνθρωποι?
0: Λοιπόν, παιδιά, οι άνθρωποι αυτοί είναι εκπαιδευμένοι ακροβάτες, κασκαντέρ. Και από ό,τι κατάλαβα, επειδή ρε παιδί μου καθόμουν πάρα πολύ κοντά, είχα βρει θέση πάρα πολύ κοντά και λίγο ξεκαθάριζα τα πρόσωπά τους, ήταν... 3-4 που κάνανε τα δύσκολα έργα, δηλαδή ήταν ακροβάτες που κρεμόντουσαν από κύκλους, από σχοινιά και αυτά. Ήτανε 3 άτομα οι κασκαντέρ που κάνανε αυτά τα βιντεάκια με τα... Πες το, με τις μηχανές που σου έδειξα. Ήτανε ένας που έκανε τα κολπάκια με τα βέλη και τις φωτιές που έχουν μια κοπέλα μπροστά σαν στόχο και τα πετάνε. Ήτανε ένας που έκανε αυτά τα ταχυδαχτυλουργικά, ας τα πούμε. Μετά ήταν πάρα πολύ που ήταν σαν βοηθητικό προσωπικό και απλά χόρευαν.
1: Παραφαγάδες, καλά στο είπαν.
0: Δεν ήταν παραφαγάδες, ρε άνθρωποι, και αυτοί προπονούνται και αυτά. Απλά θέλω να σου πω
1: φαμέγι.
0: Ότι υπήρχε μία.
1: Ήταν φαμέγι, δεν
0: ξέρω, αν χρησιμοποιώ τώρα σωστή λέξη, αλλά υπήρχε μία ιεραρχία.
1: Ήταν βοηθητική.
0: Ναι. Κάποια στιγμή βέβαια ήταν και τρεις κοπέλες να είναι καλά που ντύθηκαν χάντριξ.
1: Ήταν στα κρύα.
0: Ναι, ήταν. Ρούμι, Ζωή και Μοίρα και έκανα έτσι ένα show K-pop που τρελάθη. Η Μαρίνα ειδικά, όχι απλά τρελάθηκε. Και αυτές στο διάλειμμα έβγαζαν και φωτογραφίες με τα παιδάκια. Η Μαρίνα τις κάλεσε και στα γενέθλιά της. Ναι.
1: Σε ρώτησε πρώτα?
0: Όχι βέβαια.
1: Ελάτε anyway, άρρωστοι άνθρωποι στο σπίτι μας.
0: Παιδιά, λοιπόν, εγώ όλο αυτό το show που είδα έχω να πω ότι ενθουσιάστηκα, εντυπωσιάστηκα. Γιατί δεν είχα ξαναδεί κάτι ανάλογο live, να πω την αλήθεια. Ένιωσα κάποια στιγμή ότι δεν πατάω στην Κρήτη, στην Ελλάδα. Ένιωσα πραγματικά ότι είμαι κομμάτι τους της κουβανής κουλτούρας. Ναι, ήταν όλοι και το προσωπικό ήταν από Κούβα, όλοι. Και αυτά ήταν πραγματικά εντυπωσιακό όλα αυτά που έκαναν. Τα show ήταν back to back, δεν είχε καθόλου αναμονή. Ήταν το κάθε show, ξέρω εγώ, τόσο όσο για να μην βαρεθείς. Ακόμα και κάποια που βγήκε κάποια στιγμή ένας... showman, ας το πούμε, και έκανε λίγο παιχνιδάκια με το κοινό. Τα έκανε τόσο όσο, δηλαδή σήκωσε από το κοινό 4 άντρες συγκεκριμένα και τους έβαλε σε κάποιες δοκιμασίες, θα το πω και έτσι. Ή μετά που βγήκε πάλι ένα showman ντυμένος, μεταμφιεσμένος μάλλον, κλόουν, και έκανε λίγο έτσι παιχνιδάκια με τα παιδάκια και αυτά και τους πετούσε νερό με την νεροπίστολα, μοίραζε ομπρέλες στο κοινό και αυτά που είχε έτσι λίγο πλάκα.
1: Νοέμβρη, ήταν, θα μπουδιάσουν,
0: ναι,
1: τα παιδιά.
0: Ήταν, έκανε πάρα πολύ ζέστη, Βαγγέλη μου, το θυμίζεις αυτό.
1: Okay,
0: ήταν όλα τόσο όσο, το ένα show μετά το άλλο, back to back σου λέω, δηλαδή σκοτάδι κατευθείαν, πάμε στο επόμενο.
1: Δεν ήταν καθόλου,
0: ναι, δεν ήταν καθόλου βαρετό και αυτά, κάνανε πράγματα που σου έκοβαν την ανάσα κυριολεκτικά. Εμένα αυτό που μου έκοψε την ανάσα ήταν ένα show με μηχανές.
1: Αυτό που μου έδειξε
0: μηχανές ανωμάλου δρόμου, ναι, off-road, πώς λένε αυτές τις μηχανές, ναι. Που ήταν μια τεράστια σιδερένια μπάλα, σιδερένιας κατασκευής, που την έφεραν στη σκηνή με τροχούς ολότελα.
1: Το είδα,
0: και
1: το μπήκα,
0: ναι, μπήκε μέσα στην αρχή ένας μηχανόβιος, έκανε εκεί πέρα κάτι κόλπα, μετά έρχεται και δεύτερη μηχανή. Παιδιά, εμένα
1: εγώ
0: εκεί,
1: το είδα και αγχώθηκα.
0: Κυριολεκτικά, ναι, μου κόπηκε η ανάσα. Δεν αγχωνόμουμε τους άλλους που κρεμόντουσαν, που κάνανε διάφορα κόλπα και αυτά στον αέρα, στηριζόμενοι σε ένα σχοινί και μπλα μπλα μπλα. Με αυτό, αλήθεια, αφού τραβούσα βίντεο, κοιτούσα, ναι. Και ούρλιαζα εκείνη την ώρα, ούρλιαζα. Και να έχω και τη Μαρίνα δίπλα μου. Μαμά, πώς το κάνουν αυτό, μαμά, πώς το κάνουν το άλλο. Και εγώ να πρέπει να δίνω λογικές απαντήσεις σε όλα. Αλλά anyway, παιδιά, αξίζει.
1: Πάντως, εδώ μπροστά σε όλους θα σου πω, Μαρία, εάν θες, εγώ θα σε πάω στην Κούβα.
0: Να με πα. Θα
1: σε πάω στην Κούβα.
0: Πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, θα σε πάω σύντομα στην Κούβα.
0: Θέλω να πάω να προσκυνήσω κάνω... τον τζέ, τουλάχιστον.
1: Μπορεί να την κάνω σούπα, μπορεί να την κάνω με πιλάφι, μπορεί να την κάνω στο φούρνο. Την Κούβα.
0: Έλεος. Πρέπει να μου χαλέσει εκεί το ρομαντισμό, ρε φίλε.
1: Κούβα δεν ήθελε. Έχει ένα μπάρμπαμ στο χωριό 5-6.
0: Έρε ένα τσέ που σου χρειάζεται τώρα, αλλά τέλος
1: την πιο
0: πάντων.
1: Παχιά θα σου φέρω. Την πιο παχιά.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ήταν το Top 5 του App 92,9.
1: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
2: Μία από τις αγαπημένες μου λέξεις βρισιές που χρησιμοποιώ συχνά είναι μεταλλικό κρεβάτι στα τουρκικά. Τσάκι. Της άρεσε πάρα πολύ αυτό.
3: Όχι, πήγα να πω την τέτοια
2: λέξη. Όχι, όχι, όχι, θα μας κλείσουν, θα μας κλείσουν. Λοιπόν, πρέπει.
3: Δεν ήταν μεταλλικό κρεβάτι, αν λέμε το ίδιο. Ήταν ξύλινο το κρεβάτι.
2: Α, κρεβάτι.
3: Αν λες την παραλλαγή.
2: Σταμάτα, σταμάτα.
3: Περίμενε. Εάν λες την παραλλαγή του γλυκού σοκολατένι πεντανόστιμου γλυκού καριόκα.
2: Αυτό, αυτό.
3: Αν λες αυτό. Ήταν ξύλο κρεβάτι, άσχετε. Το είχε και η γιαγιά σου, καλά, η δική σου γιαγιά. Δεν σου φτάζω.
2: Τι είπε τη γιαγιά μου, ρε. Τι είπε τη γιαγιά μου.
3: Η γιαγιά αν είχε τέτοιο κρεβάτι, δεν σου φτάζω. Βαγγέλη μου, μετά που είδα το πατρικό σου, δεν σου φτάζω ότι εσύ θα είχε σαν παιδάκι δει ποτέ σου τέτοιο ξύλο κρεβάτι.
2: Δεν μπορούμε εμεί να
3: είμαστε. Στη Γαλλίφα είχαμε πολλέ.
2: Βέβαια, γιατί δεν υπάρχει λόγο να μην αναφέρουμε τη Γαλλίφα σε κάθε περίπτωση, α πούμε.
1: Απ το πρωί.
2: Με τη Μαρία Μακραγή
3: και το Βαγγέλη Χατζηδάκη.
1: Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
4: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
5: Κουτάλα.
4: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
5: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
4: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
5: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
4: Όσο θέλεις?
5: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
4: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
5: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
0: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
1: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ και εγώ στο gymnasium.
6: Και βγήκατε ραντεβού?
1: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
0: Μπε στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
1: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.

0: η Μαρία Μακράκη, αν μη τι άλλο, πάντα είναι εδώ πέρα με τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε και μόλις μου είπε την ιδανική βουλή που θα μπορούσαμε να έχουμε.
1: Α, ναι.
0: Να τα αναφέρουμε όλα ή επιγραμματικά.
1: Δεν είναι πολλά.
0: Ότι υπουργό πολιτισμού του Γιώργου Καπουτζίδη.
1: Πρέπει να πούμε κάτι άλλο.
0: Αυτό.
1: Τελείωσε.
0: Εμένα μου άρεσε το υπουργό οικονομικών Ηλίας Ψινάγη.
1: Ούτε για ορεκτικό δεν φτάνουν αυτά.
0: Άντε, μωρή σαχλήρα, βέβαια. Προϋπολογισμός είναι αυτός. Με περαστικά στο φάριγγα.
1: Υπουργό Υγείας Κατερίνα Βρανά.
0: They see me rolling, they hating.
1: Το δεν υπάρχει ράμπα θα γίνει αυτομάτως λέει λόγος να ψάχνεις για δουλειά.
0: Οκ.
1: Υπουργό Παιδείας Μαρία Ευθυμίου. Ναι. Θα μας εξηγεί λέει πως φτάσαμε ως εδώ και για πρώτη φορά θα θέλουμε να ακούσουμε. Εγώ δεν την ξέρω αυτή την κυρία Μαρία.
0: Αυτή τη στιγμή μου το είπε και πριν, το όνομα Μαρία Ευθυμίου μου είναι τόσο γνωστό. Mm. Δεν μου έρχεται, δηλαδή, ένα κλικ του εγκεφάλου είναι το. Mm.
1: Υπουργός Δικαιοσύνης. Εγώ θα τη ρίξω πρώτη αυτή την ψήφο. Εγώ.
0: Καλά, ηρέμησε.
1: Σωτήρης Τσαφούλιας. Αν θες, διαφώνησε. Λάθος θα κάνεις.
0: Τρελός είμαι. Δεν μιλάω.
1: Τουρισμού, εντάξει, εννοείται. Στίχης Μπλέτσας και ένα δώρο, ένα μήλο την ημέρα.
0: Το σημερινό Υπουργείο είναι προσφορά του Μπισκότα Βιολάντα.
1: Υποδομών Σπύρος Σούλης.
0: Φτιάξ' το μόνος.
1: Ήταν δίκαιο.
0: Καλό,
1: Σούλης,
0: ήταν καλό.
1: Εντάξει. Ψηφιακής διακυβέρνησης βεβαίως. Τζοάννα Τού. Ιωάννα Τούνη.
0: Πρέπει να μπω να δω τι γίνεται με τα κρουασάν τελικά. Έχω απορία.
1: Ήταξε, έκανε την ανακαίνιση τέλος. Πήγε και ο Μητσοτάκης.
0: Πήγε με ζωτάει, ήξερα να κλείσει, τελειώνει.
1: Η AI βιντεάκι ήταν προφανώς. Εντάξει, αν δεν είναι τώρα η master των story, δεν την ακολουθώ. Αλλά εντάξει, είμαι αντικειμενική.
0: Καλά, δεν νομίζω να στεναχωρηθεί πάρα πολύ.
1: Όχι, είμαι αντικειμενική.
0: Ναι, αντικειμενικότητα είναι κάτι που δεν
1: κάνει. Εγώ δεν τη συμπαθώ, αλλά όταν είναι κάτι το υποστηρίζω. Είμαι αντικειμενική.
0: Όχι, πάω τίποτα.
1: Αθλητισμού εννοείται, Μίλτος Τεντόγλου. Θα παραδίδει το γήπεδο, θα λέει εντάξει, έτοιμο είναι και θα φεύγει γιατί τα πάμε.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Απλά λιτάκια απέριτα. Κυβερνητική εκπρόσωπος, το safe space λέει της χώρας. Δεν συμφωνώ, δεν τη συμπαθώ. Καθόλου.
0: Εντάξει, δικαίωμά σου.
1: Δεν τη συμπαθώ. Ναταλία Γερμανού.
0: Σε αντίθεση με εμένα που δεν έχω δικαίωμα να διαφωνήσω, εσύ μπορεί να διαφωνήσεις με ό,τι θες.
1: Τώρα θα το πω, θα κατακριθώ, αλλά χίλιες φορές να γράφει στίχους παρά να τη βλέπω μπροστά στην κάμερα την Ναταλία Γερμανού. Δεν μπορώ, μου βγάζει πολύ κακία.
0: 6-31-929-929 στο Viber. Στέλνετε και μόμπιστρο για να πάρετε δώρο και για να πείτε στη Μακράκη ότι είναι κακός άνθρωπος. Στείλτε τώρα. Μαρία, είσαι κακός άνθρωπος.
1: Και πρωθυπουργός με δύο χέρια κιόλας ψηλά. Ράνια Τζίμα.
0: Ράνια Τζίμα το ακούω. Επίσης, το είπαμε και πριν εκτός αέρα. Εγώ ψήφισα και Νατάσα Γιάμαλη.
1: Ναι. Και συμφώνησα.
0: Για άμαλη ψήφιζα.
1: Ναι. Δαγκωτό.
0: Ξέρεις, μια έχει πες δαγκωτό να φάμε για τίποτα.
1: Πάλι.
0: Κάτι.
1: Ωραία, εντάξει, αν και είναι νωρίς ακόμα.
0: Ναι, για να προετοιμαστώ ψυχολογικά.
1: Να πούμε ότι στην παρέα μας εννοείται ότι έχουμε τα εστιατόρια κουτάλια που μιλάμε
0: senses.
1: Για αισθητής, που μιλάμε για υψηλής ποιότητα φρεσκομαγειρεμένο φαγητό. Είτε Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36
0: και Αντωνίου Βορειάδη
1: γωνία. Ναι, είτε στο κέντρο Ανοπόλεως 2.
0: Κέντρο.
1: Ναι.
0: Περί τώρα, το μενού αλλάζει κάθε μέρα.
1: Νομίζω ότι το βρήκες ήδη και θα μας το πεις.
0: Αυτό. Και του τέστην σήμερα Δευτέρα έχουμε και σπανακοτηρόπιτα εξαιρετική και ψαρόσπα που επιστρέψαν επιτέλους στις σούπες με κάτι γιουβαράκια στις προάλλες όνειρο. Ντάκο, τα σαλατικά μας τα κλασικά. Και σήμερα μοσχαράκι λεμονάτο, χοιρινόδα μάχινα, γινάρες αλαπολίτα, κοτόπουλο λιμάτο από φθήκια με τυρί, λαζάνια φούρνο με ντομάτα και κιμά. Κόλαση. Και φυσικά νηστίσιμα και βίγκαν, φάβα μπακαλιάρο, καπρικό στο φούρνο. Αυτό ούτε νηστίσιμο ούτε βίγκαν είναι, που τα έχουν κατέψει λίγο. Κοτόπουλο φιλέτο και κοτόπουλο μυθί. Φαντάζεσαι να πάει κάποιο να πει: Γεια σας, θέλω το νηστίσιμο καπρικό. Εγώ θα πήγαινα.
1: Εσύ, μόνο εσύ.
0: Γιατί όχι. Φυσικά τα ζυμαρικά μας και φυσικά κλείνουμε με επιδόρπια είτε πορτοκαλόπιτα είτε σοκολατόπιτα. Κουτάλα, καθημερινές 11 με 7, Σάββατο 12 με 4, Κυριακή να πάτε και πουθενά αλλού. Οι άνθρωποι χρειάζονται ξεκούραση. Αυτά τα λίγα από εμάς και όλα αυτά τα είπαμε επειδή είμαι ο κύριος που τα ξέρει όλα, που λέγεται ο Τέτριου Σίμης, ο Mr. Know It All.

κάτσε και εκεί μην ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου φύγει.

0: Και όπως όλοι θα ξέρετε, η Μακράκη είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι ανοιχτοχέρης, γαλαντόμος, Μπρούκλις θα έλεγε κανείς.
1: Πώς πήγε ο Ολυμπιακός χτες?
0: 1-0, τι σχέση έχει αυτό?
1: Όχι, μου ήρθε φλασιά, δεν είδα.
0: Επειδή είπα Μπρούκλις.
1: Ίσως.
0: Δεν έχει καμία σχέση τώρα με το άλλο. Και επειδή αυτή είναι τέτοια και είναι τσίπης όπως είμαι εγώ, η Μαρία Μακράκη έχει να σας δώσει πάρα πολλά πράγματα. Γιατί σας αγαπάει, πες ότι τους αγαπάς.
1: Τους αγαπάω πάρα πολύ και πάλι τρέχουν διαγωνισμοί giveaway που μπορείς να μπαίνεις στο Instagram του σταθμού A92,9, το Instagram που σου ανεβάζει και στο Facebook που σου ανεβάζει, θα πω εγώ, γιατί
0: παντού
1: δεν το αναφέρουμε τόσο συχνά.
0: Πέρα.
1: Να ξέρεις όμως ότι οι διαγωνισμοί που τρέχουν στο Instagram τρέχουν και στο Facebook και όταν είναι να δώσουμε ένα δώρο, τα ελέγχουμε όλα. Όλες τις συμμετοχές, όπου και να έχουν
0: όλα
1: γίνει.
0: Όλα σε ένα νοικοκυριμένο.
1: Ωραία. Λοιπόν, κάπου εδώ έχω να σου πω ότι για αυτή την εβδομάδα τα giveaway που έχουν μείνει να χρησιμοποιήσεις είναι ότι κάθε Παρασκευή σου θυμίζω ότι ο A52,9 σε συνεργασία με το νέο κατάστημα Φιλοσοφίες Δεδάλου 39 σου
0: είναι
1: προσφέρει
0: γωνιακό,
1: ναι, σου προσφέρει ένα συν έναν σεκ, ένα συν ένα στο καφέ της επιλογής σου και σε μερίδα μπουγατσίνια της επιλογής σου με τη γεύση που θέλεις και μεταξύ μας μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις. Μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις είτε με τον κολλητό, είτε με τον σύντροφο, είτε και μόνος σου. Για παρτίτσα σου, μεταξύ μας τώρα αυτό.
0: Μακράγια, αυτό θα κάνει. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό έχει κομμάτι.
1: Λοιπόν, συντονίζεσαι καθημερινά στην εκπομπή, θα το σκεφτώ. Συντονίζεσαι καθημερινά στην εκπομπή μας, μας στέλνεις ό,τι θέλεις που να αφορά τον εν λόγω διαγωνισμό και εγώ σε βάζω στην κλήρωση. Ταυτόχρονα παίρνεις μέρος και μέσω των social media. Λοιπόν, μετά. Άλλος διαγωνισμός που τρέχει, μισό λεπτό, πόσο έχουμε σήμερα, 12, ναι, έως τις 16 του μήνα τρέχει πάλι διαγωνισμός που σου δίνει απλόχερα σε συνεργασία με τη Fresh Snack αυτή τη φορά και τον αγαπημένο συνάδελφο Βαγγέλη Πιπίου, μία κούτα Choco Big ή Big Choco. Μπαίνεις στο Instagram και ενημερώνεσαι. Τέλος, ο διαγωνισμός που ξεκινάει από
0: σήμερα. Μόνο τρία
1: σήμερα,
0: δώρα έχουμε.
1: Μέχρι τώρα έχω πει δύο.
0: Αυτό λέω, μόνο τρία και λες τέλος.
1: Ναι. Τέλος, σε συνεργασία.
0: Σταθμός, το λαϊκή το έχουμε καλή.
1: Σε συνεργασία με τη Mobi Store. Κάθε εβδομάδα σου δίνει από ένα κατσετάκι που εμείς κληρώνουμε, ας το πω και έτσι. Και αυτή την εβδομάδα ο Βαγγέλης αποφάσισε με δημοκρατικές συνοπτικές διαδικασίες ότι θα δώσει τα λευκά AirPods.
0: Ναι, μέσω Viber θα τα δώσω.
1: Okay.
0: Αποφάσισα τώρα.
1: Καλά, εσύ δήλωνε συμμετοχή και Instagram και Facebook, ας τον αυτόν. Τον κάνω ό,τι θέλω.
0: Εργασιακός μεσαίωνας, μακράν και με φημό. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Λοιπόν. Μην την ακούτε.
1: Κάθε Παρασκευή θα τα δίνουμε και αυτά. Εντάξει.
0: Φωνάζομαι. Λοιπόν, μην ακούτε μακρά και εγώ κάνω κουμάντο εδώ πέρα. Στείλτε μου στο Viber τη λέξη Mobi Store ή ακουστικά. Στείλτε μου τη λέξη μακράγι στο Viber 6931-929-929. Να μπείτε στη κλήρωση να πάτε τρομερά ακουστικά και έχω τα ίδια. Εξαιρετική πιστότητα ήχου. Αυτό σημαίνει high fidelity. Δεν σε χαλάσε.
1: Εντάξει τώρα.
0: Εδώ πέρα όλο κάτι μαθαίνετε. Μαρία, τα δώσαμε όλα τα δώρα.
1: Τα δώσαμε όλα. Τώρα δόθηκαν τα giveaway για Άντζελο Τσαρούχα που κληρώναμε για διάκοπη βροχή. Έχουν δοθεί, έχουν σταλεί.
0: Φαντάζομαι
1: και...
0: κληρώναμε για τον Τσαρούχα ακόμα.
1: Για τον Τσαρούχα λογικά θα, έχουν, θα το είδανε το Σάββατο στην Αστόρια. Περιμένω να μου πει τα νέα τη Αστόρια, δεν τα πες. Μου είπε το tour των υπολείπων, πώς περάσατε και πώς τι κάνατε. Τη Αστόρια δεν μου είπε.
0: Ήρθε η φίλη μα και λέει: γεια σας, έχω κερδίσει μία πρόσκληση από τον App 92,9. Αλλά το ραδιόφωνο ψανεβάζει. Λέω ναι, από τον App. Λέω τι ακούς τον App? Μου λέει ακούω τα πρωινά κυρίως. Λέω ποιος ακούς? Λέει είναι η Μακράκη με έναν άλλον. Λέω κοπέλα μου, πάρε την πρόσκλησή και φύγε. Εντάξει, ορίστε μας.
1: Έλα, δεν το πιστεύω.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Έλα, δεν το πιστεύω.
0: Ενώ εγώ ξεκάθαρα είμαι ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10.
1: Τι κάνεις όταν θέλεις μπουγάτσα, αλλά δεν προλαβαίνεις να σταματήσεις μέσα στην πολύ άσχολη μέρα σου? Πας στις νέες φιλοσοφίες και την απολαμβάνεις on the go. Η ποιότητα που ξέρεις, νέες γεύσεις και πολλές επιλογές σε ένα νέο τρόπο απόλαυσης για να βρεις τη δική σου αγαπημένη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
3: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
4: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
5: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
6: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
7: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
8: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
9: Είμαι η Άννα.
10: Είμαι ο Λάκης.
11: Είμαι η Αφροδίτη.
12: Είμαι ο Γιάννης.
13: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
14: Είμαι η Αγάπη.
15: Είμαι ο Δημήτρης.
16: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
17: Είμαι ο Βαγγέλης.
16: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
18: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
19: Πίναζες. Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα fresh snack?
6: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
20: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
21: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
20: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
21: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
6: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κάνω δημόσια έκκληση. Παρακαλώ, άνθρωποι, την προσοχή σας. Μόλις ενημερώθηκα από το κοντρόλ εδώ πέρα, απέναντι μου. Γεια σας, κύριο Μακραγή.
1: Γεια σας.
0: Όλοι γνωρίζετε το μπιφ που έχει. Όχι μπιφ, πλέον είναι πόλεμος, ξεκάθαρα. Μεταξύ Άννα Σβίση και Νίκου Καρβέλα.
1: Τι μεταξύ Άννα Σβίση και Νίκου Καρβέλα. Είναι η Βίση και ο Καρβέλας και είναι και αντιπροσώπη από απέναντι.
0: Ναι, παιδί μου, τώρα αντιπροσώπη.
1: Είναι ανάφιλιό που του λέω. Η γεια ήρθα να σα αναστατώσω και να φύγω.
0: Λοιπόν, θέλω να ηρεμήσει.
1: Ω, δεν μπορώ εγώ με τι κακέ γλώσσε.
0: Όλοι έχουν πάρει μια θέση έτσι ή αλλιώ. Δεν με αφορά καθόλου. Δεν με νοιάζει καθόλου να βγάλω τα μάτια του.
1: Εμένα με αφορά. Γιατί βγήκε ο Καρβέλας και είπε ότι η Ανούλα να μιλάει τα τραγούδια του. Τι λες, ρε.
0: Λοιπόν, προχθές η Μακράκη έκανε μια διαρρηχή έρευνα. Σας ανέφερε τα 8 τραγούδια που έχει τραγουδήσει η Βίση.
1: Τι 8, ωραία.
0: Πόσα, 21, πόσα ήταν.
1: Πολλά ήταν.
0: Πόσα,
1: εγώ πες, σημείωσα 20. Εντάξει, και ως διαμαγείας είναι μέσα τα. Είναι τα πιο πολλά είναι αγαπημένα μου.
0: Ωραία. Εγώ τώρα κάνω δημόσια έκκληση όμως για το δικό μου προσωπικό συμφέρον. Για το δικό σας δηλαδή. Βρείτε τα. Άννα, Νίκο, σας παρακαλώ, βρείτε τα. Γιατί η Μακράκη μόλις είπε ότι εάν δεν μπορούμε να παίζουμε τραγούδια της Βίση που έχει γράψει ο Καρβέλας εδώ στον A52,9, το ραδιόφωνο που σας ανεβάζει, θα τα τραγουδάει η ίδια.
1: Το έχω πει από προχτές, εσύ το άκουσες σήμερα.
0: Παρακαλώ πολύ. Βρείτε τα, βρείτε μία λύση. Γιατί αν φτάσουμε στο σημείο να τραγουδάει η Μακράκη εδώ πέρα τραγούδια της Βίση, εγώ θα φύγω.
1: Στο καλό να πας, εγώ θα το κάνω.
0: Α, ναι.
1: Να ανακαλέσει ο Νικολάκη το καλό που του θέλω.
0: Συγγνώμη, γιατί.
1: Γιατί καλό να γράφει παρά να μιλάει.
0: Συγγνώμη, γιατί ο Καρβέλας λάθος.
1: Γιατί ο Καρβέλας σχημάτισε άποψη χωρίς να πάρει τηλέφωνο την Ανούλα, να πάει να τη βρει, να τη στείλει έστω ένα μήνυμα στη χειρότερη και να της πει: Να σου πω, ρε κολλητή, πρώην σύντροφε και μάνα της κόρης μου, που έχουμε περάσει τόσα, που έχουμε φάει ψωμί και αλάτι μαζί. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια αυτά που λένε όλοι αυτοί. Μόνο πήγε και μου έγραψε μία υπέροχη συντακτικού ανάρτηση, γιατί αυτό είχαμε να σχολιάσουμε, ότι ήταν αποσυντακτικά η συγκεκριμένη ανάρτηση, αλάνθαστη.
0: Okay.
1: Ωραία. Και γράφει κατά γράμμα μέσα ότι όταν ρώτησα εάν η Άννα έχει ενημερωθεί για όλα αυτά, μου απάντησαν. Αυτός πήρε τηλέφωνο να της πει, ρε κολλητή, είναι αλήθεια αυτά που λέγονται. Είπες εσύ για μένα αυτό. Έτσι λειτουργούν οι άνθρωποι, Βαγγέλη μου. Θα έρθει εμένα ένας να μου πει ότι ο Βαγγέλης Χατζηδάκης. Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν κατεβαίνει. Θα έρθει εμένα να μου πει ένας ότι ο Βαγγέλης Χατζηδάκης είπε αυτό για σένα και εγώ θα το πιστέψω και μετά δεν θα σου ξαναμιλήσω και θα πάω στην παραγωγή και θα πω ότι τέλος δεν ξαναδουλεύω με αυτόν και δεν τον γουστάρω και δεν τον πάω. Αντί να έρθω να σου πω, ρε φίλε, ήρθαν και μου είπαν το και το. Είναι αλήθεια. Έτσι λειτουργούν οι άνθρωποι.
0: Μα ακούει η παραγωγή να πάρει θέση. Παραγωγή μα ακούει. Ναι, μας ακούει, εντάξει.
1: Έτσι λειτουργούν οι σωστές σχέσεις, Βαγγέλη μου.
0: Τέλος πάντων,
2: για να φτάσει στο σημείο να κάνει την ανάρτηση σημαίνει ότι.
0: Πείτε παραγωγή. Ή παραγωγή εδώ πέρα, ο άνθρωπος είναι επαγγελματία.
2: Δεν πάρει τη Βίση και δεν.
1: Ωραία. Δεν το είπε, δεν το ανέφερε.
0: Γροθιά στο μαχαίρι παραγωγή, την ξανακλίνουμε τώρα γιατί είναι πολύ τροπαλή παραγωγή αυτό εδώ πέρα. Πέρα. Τσεκάρετε πού θα πας απολύσει. Λοιπόν, ο Καρβέλας έχει δίκιο. Εκεί καταλήγουμε. Μαρία τα πνευματικά δικαιώματα δίνει, επεξεγέλασε.
1: Δεν είναι, συμφωνώ.
0: Εντάξει.
1: Συμφωνώ, αλλά όλα θεωρώ ότι τα έχουν κάνει τρίτη.
0: Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι μέρα τα κάνανε. Χαχά, καλό. Όντως γέλασε με αυτήν την ιδέα τώρα.
1: Αφού ξέρεις, τα κρύα μου αρέσουν.
0: Τι χαμηλού επίπεδο εκπομπή είναι αυτή που είναι υψηλού επίπεδο κατά τώρα. Σε κάθε περίπτωση, βρείτε γιατί θα αρχίσει να τραγουδίσει. Πες μας τα τραγούδια της Βίση.
1: Να σου πω τα δύο αγαπημένα μου.
0: Παρακαλώ.
1: Το ένα είναι το Κόντρα.
0: Τραγουδιστά όμως.
1: Θα πάμε Κόντρα και όπου βγει. Τώρα που μου είπε να τραγουδίσω.
0: Θα πάμε Κόντρα και όπου βγει.
1: Και το άλλο είναι το ένα λεπτό.
0: Περιπτερά.
1: Και ένα λεπτό που με να φύγω.
0: Εγώ προτιμώ. Ένα λεπτό περιπτερά. Ένα σαϊκτός.
1: Κάτι σπάθησε με την οικογένεια Διονυσίου όμως.
0: Εντάξει, γιατί όχι.
1: Όχι, ναι, συνέχισε.
0: Μια ηκέτη, μια εγώ. Εγώ είμαι η Λένα, ποιο είδη για σένα.
1: Ό,τι να είναι! Ό,τι να είναι!
0: Είχα υψηλού επίπεδου, αλλά όχι τρομερά υψηλού.
3: You're just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head. 5 days on the

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και πετά ψηλά. Το θέμα είναι όταν πετάς ψηλά να προσέχεις μην χτυπήσει κανένα με τα δίφραγκα από εδώ και από εκεί.
2: Με τα δίφραγκα.
1: Ναι, αν πετάς ψηλά.
2: Α, ναι, σωστά.
1: Σε επανέφερα στην τάξη, μακρινή Μαρία Μακραγή, αυτό το βασικό είναι αυτό.
2: Θεέ μου, δώσ' μου δύναμη, γιατί υπομονή πόση άλλη να κάνω.
1: Θεέ μου, δώσ' τη δύναμη, θα τη χρειαστεί όσο είναι εδώ πέρα. Γιατί είμαστε εδώ πέρα κάθε μέρα από τις 8 περίπου μέχρι τις 11.
2: Όταν φέρνουμε τα κλειδιά μας.
1: Εντάξει, μια φορά έγινε. Παρ' όλα αυτά, εμείς προσπαθήσαμε να ξεκινήσουμε όμορφα την εβδομάδα. Γελάσαμε, κλάψαμε, μάθαμε πράγματα, μάθαμε για τη Βύση, μάθαμε ότι η Μακράγη, όταν της λέμε φαγητά, έχει κάποιες αντιδράσεις παράξενες. Αυτό συνέβη, δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς.
2: Εγώ απλά πεινάω.
1: Δεν
2: και
1: πειράζει.
2: Μου λέει ότι το προηγούμενο μικρόφωνο λέει σου δώσανε κάτι παραπάνω για να βγει σαν 090. Παιδιά, ζητώ συγγνώμη αν φάνηκε έτσι.
1: Δεν ήθελα να σε δώσω στεγνά, αλλά μόλις σου ξεμασκαρεύτηκε.
2: Δόθηκα μόνο, εδώ δίνομαι μόνη μου.
1: Συγγνώμη, επιβεβαιώστε με το προηγούμενο που απλά λέγα τα φαγητά. Η Μαρία ήταν λίγο πιο αισθησιακή από ό,τι θα περίμενε κανείς. Τι έκανα. Καπνικό έκανε. Λέγα σπαρακοντιρόπιτα. Ω ναι. Και είμαστε φάση. Κάτι έχουμε συνοηθεί τώρα εμείς και δεν το θυμάμαι και είναι πάρα πολύ άγνωστο αυτό. Σε κάθε περίπτωση, εάν σας άρεσε αυτή η πλευρά της κυρίας Μακράκη, στείλτε μήνυμα
2: 631-929-929
1: να αναγκάσουμε έτσι συνέχεια.
0: Απ το πρωί.
1: Με τη Μαρία Μακραγή
2: και το Βαγγέλη Χατζηδάκη.
0: Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2857-60. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
5: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000. Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
6: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
5: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
6: Ξεκίνα από λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
5: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
6: Γιαννακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
5: Γιαννακάκης. Χρώματα μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93, τηλέφωνο 2810 23 93.

0: 4-27.
1: Γιαννάκακης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
2: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: και να προσπαθώ εγώ με νύχια και με δόντια να διατηρήσω ένα υψηλό επίπεδο, γιατί επιστημονικού ενδιαφέροντο και υψηλό επίπεδο εκπομπή πάντα, και έχω τη μακράκη εδώ στα τάρταρα.
1: Και να μένει στην προσπάθεια.
0: Τα κάνω. Έχω φλούδες ελπίδες.
1: Τι έχεις?
0: Φλούδες.
1: Α, όχι φρούδες.
0: Όχι, όχι. Φλούδες, είναι επειδή καθάρισα κάτι φρούτα προηγουμένως, ναι, αυτό ναι, είναι. Ναι. Κάτι φλούτα καθάρισα. Το τι συνέβη προηγουμένως μπορεί να μην είχε πληρώσει από το πρωί πλάσ με 99.
1: Ας προσέχατε. Δεν το πληρώσατε, τέλος.
0: Ναι, αλλά θα το δείξουμε το βίντεο. Γι' αυτό το γυρίσαμε. Γενικά το προηγούμενο μικρό, να θυμάστε ότι η Μακράκη άκουσε τον εαυτό της. Ποια παροιμία είναι ότι είδε το νύχιο του και φοβήθηκε.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Η μαρμότα.
1: Αυτό.
0: Ναι, η μέρα τη μαρμότα.
1: Ό,τι πει πάει.
0: Η μέρα τη Μακράκη. Ό,τι πει πάει.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, κακιά μπουγάτσα θα φάμε, εμείς τι θα γίνει.
1: Να φάμε, γιατί.
0: Γιατί τι. Βασικά να κάνω ένα τεστ.
1: Δεν πάει που δεν πάει η ζωή παρακάτω. Ας φάμε μπουγάτσα.
0: Μπουγάτσα με κρέμα, ζάχαρη και κανένα.
1: Δεν ξαναμιλάω σε αυτήν την εκπομπή. Δεν ξαναμιλάω, δεν ξανατραγουδάω. Δεν ξανακάνω τίποτα, γιατί είναι όλα εις βάρος
0: μου. Τι θα παντομήμα στο ραδιόφωνο, τι είναι αυτό, κάτι πρωτότυπο.
1: Παραμονεύει ο κίνδυνος να βγουν όλα στον αέρα ξανά και ξανά. Και καλά τα λέμε μια φορά που περνάει. Εδώ πέρα παραμονεύει ο κίνδυνος σε επανάληψη.
0: Έτσι δουλεύει το ραδιόφωνο. Τα λες, ακούνε οι άνθρωποι. Κάτσε να κάνω το τεστ. Μπουγάτσα με μήλο, λατισμένη καραμέλα και κρέμα.
1: Σταμάτα τώρα. Δηλαδή, άμα πει μπουγάτσα με κρέμα.
0: Το είπα πριν.
1: Α, δεν σε άκουσα.
0: Άρα, δεν είσαι δυο μου τη Μακράκη. Είναι πιο επαγγελματία. Σήμερα, μπράβο, Μαρία Μακράκη, που τελικά 10 λεπτά πριν τελειώσουμε αποφάσισε να είσαι επαγγελματία.
1: Ευχαριστώ.
0: Ω επαγγελματία, είμαι και εγώ, εντάξει, να τα λέμε όλα, δηλαδή. Ναι. Είναι κάτι.
1: Είσαι.
0: Λοιπόν, πες μου μια φιλοσοφία τη ζωή.
1: Λοιπόν, φιλοσοφίες, είτε λιοντάρια, είτε μέσα στο Sport Point περιοχή Νέας Αγίας Φιλοθέης, Καστρινών Γιαννάκη 1.
0: Πάντα είχατε να μπορεί να είναι Αγία Φιλοθέη ή απλή Φιλοθέη.
1: Αγία Φιλοθέη, λόγω της Εκκλησίας.
0: Τα ακούω, το σέβομαι και το ασπάζομαι.
1: Μετά, νέο κατάστημα.
0: Πού?
1: Δεδάλου 39.
0: Στην Ευθεία πάνω.
1: Εκεί.
0: Αλήθεια τώρα. Τόσο κόπο έχουμε κάνει, να πούμε, το γωνιακό. Και τώρα, τέλος πάντων, ας είναι, ναι.
1: Ναι, αλλά όπως και να το κάνεις, μετά είναι ευθεία. Όλοι οι δεδάλοι είναι ευθεία. Τέλος πάντων, έχεις τρία φυσικά καταστήματα. Διαφορετικά έχεις την επιλογή φαγητό εφαρμογών. Έχει και ήλιο σήμερα.
0: Εγώ
1: να τα
0: και
1: λέμε
0: έκπτωση.
1: Και αυτά. Αν θέλεις έκπτωση, μέχρι 10% πάει. Φιλοσοφίες.gr.
0: Και εγώ θέλω να πάρω κάτι στο πόδι, να το πάρω για να φύγω. Δεν θέλω να κάτσω τώρα. Τι να κάνουμε γι' αυτό.
1: Μπουγάτσα Bites.
0: Ναι, τι είναι αυτό.
1: Είναι εκδοχή μπουγάτσας.
0: Ναι.
1: Είναι η αγαπημένη σου λέξη μπουγατσομπουκίτσες, τέλος πάντων.
0: Μια
1: γεύση της επιλογής
0: σου. Θα είμαι ενθουσιασμένος. Και εσύ, άνθρωποι που μας ακούς, εάν έχεις απορία, αυτές οι μπουγατσομπουκίτσες τι ρόλο βαράνε, πώς είναι, έχουμε διαγωνισμάρα με τις φιλοσοφίες. Στείλε μας το Viber 6931-929-929 τη λέξη μπουγάτσα. Το κάνουμε εύκολο. Γιατί θα γράψει μπουγατσομπουκίτσα, το γράφεις λάθος, πάνω το διορθώσεις, πέρα 3 ώρες, τελειώνει η εκπομπή, φεύγουμε. Μπουγάτσα χέτο και έχει την ευχέρεια, έχει τη δυνατότητα. Έχεις την πιθανότητα, έχεις την τύχη να κερδίσεις 2 καφέδες και 2 μπουγατσομπουκίτσες μερίδα. Μπουγατσίνια μου λένε να τα λέω. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η λέξη, μου φαίνεται πολύ ξενέρωτη.
1: Εντάξει, αφού σου λένε όμως οι ιδιοκτήτες, οι εργαζόμενοι να τα λες. Α, μπουγατσάκια.
0: Ούτε αυτό μου αρέσει. Έχω κάνει trademark τη λέξη μπουγατσομπουκίτσα και θα πάω έξω δικό μου μαγαζί να πουλάω εγώ.
1: Βρείτε τα.
0: Θα τα λέω μπουγατσίνια. Να ο Γιώργος, να ο Γιώργος αμέσως. Είδες που έβαλα την εύκολη λέξη.
1: Καλημέρα
0: Γιώργο. Λοιπόν, σας περιμένω 6.31.9.29.29 και την Παρασκευή θα κληρώσουμε 2 καφέδες και 2 μερίδες μπουγατσίνια. Να πάτε να φάτε, είτε άνθρωποι να στανιάρετε. Αυτά είχα να πω. Περιμένετε το βίντεο με το προηγούμενο μικρόφωνο. Η Μακράκη ντρέπεται ήδη.

0: Και εμείς εδώ πέρα, αφού κλάψαμε με το τραγούδι που ακούσαμε, κλάψαμε, γελάσαμε, αλλά όπως και να έχει, από τις 8 προς 11 είμαστε παρέα, το οποίο σημαίνει ότι οπ, πρέπει να φύγουμε, Μαρία Μακραγιές, δεν είναι λοιπόν.
1: Ναι, γιατί έχει πάει ακριβώς 11 αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, εντάξει, δεν βάλαμε και υπερορίες, δεν πληρώνομαστε αρκετά γι' αυτό.
1: Ναι, με υπερβαλές τώρα.
0: Για τις υπερορίες εννοώ. Ένα μπικ τσόκο μου δίνουν και μου λέει, άντε, μια εβδομάδα το τρώω. Το οποίο βρήκα το μπικ τσόκο την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί τσούκου τσούκου, εντάξει, μια στιγμή θα το φάω. Μέχρι την Παρασκευή θα έχουμε τελειώσει. Με ένα μπικ τσόκο τον βγάζει δύο εβδομάδες, αν είσαι λιτοδίαιτος όπως εγώ.
1: Λοιπόν, σε οικονομολόγο.
0: Σε οικονομόπουλος. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση εμείς εξαφανιζόμαστε, είναι σχεδόν 11. Μικρή παύση, όμως αύριο, λίγο μετά τις 8, όλοι ξέρουμε ότι αυτό είναι ψέμα, λίγο μετά τις 8 θα είμαστε ξανά εδώ πέρα.
1: Στο ΝΑ 92,9 το ραδιοφωνό που σε ανεβάζει, φυσικά με Βαγγέλη Χατζηδάκη.
0: Και Μαρία Μακράκη, γιατί αυτοί οι δύο πάνε μαζί. Τώρα ό,τι έγινε, έγινε, καλή κοπέλα, αλλά κακόπεσε. Λοιπόν, δεν ξεχνάτε από την ίδια συντροφιά με τον Βαγγέλη Πιπίου 4 με 6 στο απλά καθημερινά το απογεύματό σου.
1: Ενώ εμείς μαζί μας είχαμε εννοείται φιλοσοφίες, κουτάλα και Mobistore.
0: Κλασικά πράγματα, εμείς ραντεβού αύριο.
1: Φιλιά πολλά πολλά.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
0: Νούμερο 3.
2: Κατάγγελω το κορμί σου, ένοχο, ένοχο.
0: Νούμερο 2.
3: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται, στα ωραία, στα μοιραία.
0: Νούμερο 1.
4: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό, τα πάντα μαθαιότητα, αν δεν ξυπνάς εδώ.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
6: Δεν είσαι καλά σήμερα, ποιο φταίει?
7: Μπορώ.
6: Τι εννοείς?
7: Να γίνω καλή.
6: Πώς?
7: Αν μιλήσεις και μου πεις τι μενού έχεις σήμερα.
6: Σήμερα Δευτέρα.

0: και φάβα και γεύση.
1: Yes.
0: Και κλείνουμε πάντα με πορτοκαλόπιτα και φάβα.
1: Yes.
0: Κάτι έχει αυτό. Έχω αρχίσει και αγχώνομαι. Δεν είναι η Μακραγή που ξέρω.
2: Από το πρωί.
0: Με τη Μαρία Μακραγή.
3: Και το Βαγγέλη Χατζηδάκη.
2: Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία. Από το πρωί.
4: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
5: Και βγήκατε ραντεβού?
4: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
6: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
7: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: «Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια!» Και θα μου πει: «Άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα.» Και θα του πω: «Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις.» Και θα μου πει: «Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash.» Και θα του πω: «Πάλι αύριο?» «Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο.» Και θα μου πει:
8: «Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να...»
7: «Αστο, αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.»
8: «Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.»
9: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
8: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
7: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
10: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπτικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
12: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: χαλασμένα.
1: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
2: Κι άλλο.
1: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
2: Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

μια νύχτα που δεν περνάει. Στο άδειο μου κρεβάτι το κορμί μου σε ζητάει. Μήνες περάσανε μα η καρδιά πονάει. Κι όσο πονάει άλλο τόσο σ' αγαπάει. Μωρό μου μην ανησυχείς, δεν θα σ' αφήσω. Μου είχες πει με αυτά τα λόγια σου να ζήσω.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 12.
1: Η μπουγάτσα όπως δεν την έχεις ξαναδοκιμάσει. Διάλεξε τη γεύση σου και δημιούργησε τον δικό σου συνδυασμό με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Και για να ανακαλύψεις όλες τις επιλογές, ξέρεις που θα μας βρεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
3: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
3: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
3: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
4: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
2: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
5: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
6: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, πάρες Nature Valley σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 160 γραμμαρίων 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων 170 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life. Μήλο ποτοκάλι καρότο 1 λίτρου 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
6: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
7: Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.
8: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας,

0: Steel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
1: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
0: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
1: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810 319 600.
2: App 92,9.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και εγώ θα σε μαρτυρήσω γιατί τέτοιος καρεό είμαι.
2: Τέτοιος είσαι και τέτοια είμαι με αυτό
1: λοιπόν,
2: που θα πεις.
1: Η κυρία Μακράκη, θέλω να πω ότι όλη την εκπομπή τη σημερινή την έχει κάνει αξιπόλυτη. Έχει έρθει εδώ πέρα και μου λέει χίλια συγγνώμη, θα τα βάλω από τζάκια. Βγάλω τα παιδί μου, δεν έχει πάρει κανένα πρόβλημα.
2: Αξιπόλυτη χορεύω με σημαία μου μια φούστα.
1: Δεν ξέρω τι κάνει τώρα.
2: Γιατί σε λατρεύω και σου κάνω όλα τα γούστα.
1: Και αξιπόλυτη.
2: Ναι, ναι, ναι. Μου πήρε και μένα χρόνια για να καταλάβω, αλλά λέει κι αν αξιπόλυτη.
1: Αλλά επειδή είμαστε στην Κρήτη, το 90% λέει αξιπόλυτη χορεύω.
2: Είναι και τούλα και ξέρω κάθε τη γράμμα σε κάθε τη στίχο.
1: Σιγά, κάπα, αλφα, γιώτα, τάφ, όμικρον, ύψιλο, λάμδα, αλφα. Ορίστε και εγώ ξέρω όλα τα γράμματα και τούλα. Πώ κάνει έτσι. Ήταν μια προσφορά του διαβίου, μάθησε από τον Άπερ. Σταμάτα, σταμάτα. Γιατί τι έχουμε τώρα, Αφουρέιρα. Ποιο το λέει αυτό,
2: Φουρέιρα.
1: Ωραία, σαν το λέει αυτή.
0: Απ το πρωί
1: με τη Μαρία Μακραγή
2: και το Βαγγέλη Χατζηδάκη.
0: Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
2: ΝΑΠ 92,9.

0: ίδια τώρα.
1: Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
0: Νούμερο 3.
2: Κατά καιρό το δορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Νούμερο 2.
3: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται, στα ωραία, στα μοιραία.
0: Νούμερο 1.
4: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό, τα πάντα ματαιότητα, αν δεν ξυπνάς εδώ.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
6: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
7: Είμαι η Άννα.
8: Είμαι ο Λάκης.
9: Είμαι η Αφροδίτη.
10: Είμαι ο Γιάννης.
11: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
12: Είμαι η Αγάπη.
13: Είμαι ο Δημήτρης.
14: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
15: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
16: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
0: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
17: Κύριε Κλάκης, σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουμε να είμαστε κοντά σας με σοβαρότητα και αξιοπιστία. Σας προμηθεύουμε ξερά καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα, αλλά και στήλους ΔΕΗ καστανιάς και πεύκου, στυλάρια, φυτώρια ελιάς εξαιρετικής ποιότητας, έπιπλα εξωτερικού χώρου για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κύριε Κλάκης, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 7, δίπλα στο Τζάμπο. Τηλέφωνο 2810-251660. Κύριε Κλάκης, από το 1958 μέχρι σήμερα.
18: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
19: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
18: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
19: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
18: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά. Και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
19: Κλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
18: Κλενακάκης. Χρώματα μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
19: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ερμής με το τέρι σου. Στα έχωσε το αφεντικό. Είναι ο Ερμής ανάδρομος. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
0: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
2: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
3: Κουτάλα.
2: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
3: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
2: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
3: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
2: Όσο θέλεις?
3: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
2: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
3: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
4: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
5: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
6: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
5: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
6: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
7: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 2.
1: Το lunch break μόλις έγινε πιο νόστιμο. Ώρα να ανακαλύψεις τις νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. Η αγαπημένη σου μπουγάτσα σε ένα νέο κόνσεπτ, πιο εύκολο και φτιαγμένο για τη ζωή στην πόλη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
3: Μία από τις αγαπημένες μου λέξεις βρισιές που χρησιμοποιώ συχνά είναι μεταλλικό κρεβάτι στα τουρκικά. Τσάκι. Της άρεσε πάρα πολύ αυτό.
4: Όχι, πήγα να πω την τέτοια.
3: Όχι, όχι, όχι, θα μας κλείσουν, θα μας κλείσουν. Λοιπόν, πρέπει.
4: Δεν ήταν μεταλλικό κρεβάτι, αν λέμε το ίδιο. Ήταν ξύλινο το κρεβάτι.
3: Κρεβάτι όμως.
4: Αν λες την παραλλαγή.
3: Σταμάτα, σταμάτα.
4: Περίμενε. Εάν λες την παραλλαγή του γλυκού σοκολατένι πεντανόστιμου γλυκού καριόκα.
3: Αυτό.
4: Αν λες αυτό. Αυτό. Ήταν ξύλο κρεβάτι, άσχετε. Το είχε και η γιαγιά σου, καλά, η δική σου γιαγιά. Δεν σου φτάζω.
3: Τι είπε τη γιαγιά μου, ρε. Τι είπε τη γιαγιά μου.
4: Η γιαγιά αν είχε τέτοιο κρεβάτι, δεν σου φτάζω. Βαγγέλη μου, μετά που είδα το πατρικό σου, δεν σου φτάζω ότι εσύ θα είχε σαν παιδάκι δει ποτέ σου τέτοιο ξύλο κρεβάτι.
3: Δεν μπορούμε εμείς
4: είμαστε. Στη Γαλλίφα είχαμε πολλές.
3: Βέβαια, γιατί δεν υπάρχει λόγος να μην αναφέρουμε τη Γαλλίφα σε κάθε περίπτωση, α πούμε.
2: Από το πρωί
3: με τη Μαρία Μακραγή
4: και το Βαγγέλη Χατζηδάκη.
2: Καθημερινά 8-11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
5: Πίναζες. Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα Fresh Snack.
6: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
7: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
8: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Τι καινούργια είσαι εσύ?
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, πάρε Nature Valley σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 100 είναι hot. Και για να μην καείς, πάρε Nature Valley σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά.

0: ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
1: Supermarket Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
3: Και βγήκατε ραντεβού?
2: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
4: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
5: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92.9.
6: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
2: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
3: Είμαι η Άννα.
4: Είμαι ο Λάκης.
5: Είμαι η Αφροδίτη.
6: Είμαι ο Γιάννης.
7: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
8: Είμαι η Αγάπη.
9: Είμαι ο Δημήτρης.
10: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
11: Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
12: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
13: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
14: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να...
13: Αστο αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
14: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
15: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
14: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
13: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
16: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
17: Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.
18: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
19: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
18: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
19: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
18: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
19: Γιαννακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
18: Γιαννακάκης. Χρώματα, μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
19: Γλενάκακης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
20: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και πετάω ψηλά. Το θέμα είναι όταν πετάς ψηλά να προσέχεις μην χτυπήσει κανένα με τα δίφραγκα από εδώ και από εκεί.
2: Με τα δίφραγκα.
1: Ναι, αν πετάς ψηλά.
2: Α, ναι, σωστά.
1: Σε επανέφερα στην τάξη, μακρινή Μαρία Μακράγη, αυτό το βασικό είναι αυτό.
2: Θε μου δώσ' μου δύναμη, γιατί υπομονή πόση άλλη να κάνω.
1: Θε μου δώσ' τη δύναμη, θα τη χρειαστεί όσο είναι εδώ πέρα. Γιατί είμαστε εδώ πέρα κάθε μέρα από τις 8 περίπου μέχρι τις 11.
2: Όταν φέρνουμε τα κλειδιά μας.
1: Εντάξει, μια φορά έγινε. Παρ' όλα αυτά, εμείς προσπαθήσαμε να ξεκινήσουμε όμορφα την εβδομάδα. Γελάσαμε, κλάψαμε, μάθαμε πράγματα, μάθαμε για τη Βύση, μάθαμε ότι η Μακράγη, όταν τη λέμε φαγητά, έχει κάποιες αντιδράσεις παράξενες. Αυτό συνέβη, δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς.
2: Εγώ απλά πεινάω.
1: Δεν
2: και
1: πειράζει.
2: Μου λέει ότι το προηγούμενο μικρόφωνο λέει σου δώσανε κάτι παραπάνω για να βγει σαν 0,90. Παιδιά, ζητώ συγγνώμη αν φάνηκε έτσι.
1: Δεν ήθελα να σε δώσω στεγνά, αλλά μόλις σου ξεμασκαρεύτηκες.
2: Δόθηκα μόνο, εδώ δίνομαι μόνη μου.
1: Συγγνώμη, επιβεβαιώστε με το προηγούμενο που απλά έλεγα τα φαγητά. Η Μαρία ήταν λίγο πιο αισθησιακή από ό,τι θα περίμενε κανείς. Τι έκανα, Καπρικό έκανε. Λέγα σπαρακοντιρόπιτα. Ω ναι. Και είμαι σε φάση. Κάτι έχουμε συνοηθεί τώρα εμείς και δεν το θυμάμαι και είναι πάρα πολύ άγχολο αυτό. Σε κάθε περίπτωση, εάν σας άρεσε αυτή η πλευρά της κυρίας Μακράγη, στείλτε μήνυμα
2: 631-929-929.
1: Να αναγκάσουμε να είναι έτσι συνέχεια.
0: Απ το πρωί.
1: Με τη Μαρία Μακράγη.
2: Και το Βαγγέλη Χατζηδάκη.
0: Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία. Από το πρωί.
2: Απ 92,9.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Up Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
0: Νούμερο 3.
2: Καταγγέλλω το κορμί σου, ένοχο, ένοχο.
0: Νούμερο 2.
3: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται, στα ωραία, στα μοιραία.
0: Νούμερο 1.
4: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό. Τα πάντα μαθαιότητα, αν δεν ξυπνάς εδώ.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
6: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
7: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον Απ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον Απ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
8: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
9: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
10: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
11: Κύριε Κλάκης, σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη.

κάθε μέρα up, κάθε ώρα up, κάθε στιγμή up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Απ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Απ 92,9.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
1: Αν δεν έχεις γνωρίσει ακόμα τις νέες φιλοσοφίες, τώρα είναι η κατάλληλη ώρα. Παίρνα από τη Δεδάλου 39 και ανακάλυψε τη νέα εμπειρία της αγαπημένης σου μπουγάτσας. Νέες γεύσεις, πρωτότυπα toppings, ξεχωριστά crumbles και soft παγωτό για να δημιουργήσεις τη μπουγάτσα όπως ακριβώς τη θέλεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
4: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλησπέρα, καλώς μου ήρθατε. Χαίρομαι που βλέπω μηνύματα και ήδη είστε εδώ και περιμένετε, γιατί έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε και αυτή την εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους, είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου και μόλις τώρα ξεκινάει το απλά καθημερινά του απογεύματός μας.

είναι Δευτέρα απόγευμα και το απλά καθημερινά σου λέει καλησπέρα. Ελπίζω να πέρασε υπέροχα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ελπίζω να βρέθηκες με ανθρώπους που αγαπάς, να απόλαυσες αυτές τις δύο ημέρες. Ελπίζω να μην δούλευες ή αν δούλευες, είσαι από τους τυχερούς που κάποια μέρα της εβδομάδας σίγουρα θα έχεις ρεπουδάκι. Οπότε εντάξει. Και αυτό μια χαρά είναι. Για εσένα που δεν είχες, δεν δούλευες και απόλαυσες το Σαββατοκύριακο, θέλω να μου πεις τα πάντα. Είμαι εδώ και ανοίγω τώρα το Viber, οπότε τα μηνύματά σου τα στέλνεις στο 69 31 929 929.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Καλησπέρα, να στείλω και στις επιχειρήσεις αυτής εδώ της εκπομπής αυτού εδώ του Διόρου, γιατί χωρίς αυτές τα πράγματα, πιστέψτε με, θα ήταν πάρα πολύ διαφορετικά. Καλησπέρα στα ανταλλακτικά αυτοκίνητα των Κουζούλογλου, καλησπέρα στην Pizza Fan, καλησπέρα στο smartpart.gr, αλλά και στην πολύ αγαπημένη Fresh Snack, που και αυτήν την εβδομάδα δίνει ακόμα την κούτα με τα κρουασάν. Οπότε κάθε φορά που ακούς Fresh Snack, εσύ στέλνεις το Viber, το ονοματεπώνυμό σου, το τηλέφωνο σου και την λέξη Fresh Snack, γιατί έτσι δηλώνει συμμετοχή σε αυτόν τον διαγωνισμό.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
3: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία. Hot προτάσεις στο Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, πάρες Nature Valley σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό.

Έχω πολύ ωραία ονόματα σήμερα για χρόνια πολλά. Ανδρομάχη, Μάχη, Μαχούλα, ο Ανδρόμαχος, ο Μάχος, ο Σιμεών, μάλιστα, ο Σίμος, η Σιμεώνη, η Σίμη, ο Βαλάντης και ο Βαλάντιος. Ο Βαλάντης γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους σας. Παγκόσμια ημέρα του αυγού η σημερινή και Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας. Χρόνια πολλά και σε σένα που έχεις γενέθλια και είσαι στην παρέα μας και σε σένα που έχεις κάποια επέτειο, εύχομαι όλα μα όλα τα καλά.

Είδες που λίγο πριν μίλησε και είπα ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα του αυγού. Η Pizza Fan είναι στα καλύτερά της γιατί το γιορτάζει. Μέσα από την High Protein σειρά, να ξέρεις ότι οι σαλάτες τους αλλά και οι πίτσες τους που έχουν παραπάνω πρωτεΐνη έχουν και αυγό. Μπορείς να βρεις πίτσες με πρωταγωνιστή το cottage cheese και το αυγό, με το φιλέτο κοτόπουλου, με τη γαλοπούλα, με το αυγό και γενικότερα πολύ ωραίες high protein γεύσεις για σένα που προσέχεις την διατροφή σου και τις προσφέρεις την πρωτεΐνη που χρειάζεται. Η High Protein σειρά, να ξέρεις ότι σου δίνει πίτσες που αγγίζουν μέχρι και τα 110 γραμμάρια στην πρωτεΐνη τους. Οπότε, για σένα που ψάχνεις γεύσεις High Protein, τα γεύματά σου αυτά θα μπορεί να στα καλύψει και η Pizza Fan πλέον.

πόσο μα πόσο μου αρέσει το συγκεκριμένο τραγούδι. Δηλαδή, πραγματικά. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, ελάτε να σας δώσω τρόπους επικοινωνίας, γιατί θέλω την αλληλεπίδραση που φτιάχνουμε κάθε απόγευμα εδώ στον A52.9, και επίσης θέλω και τα μηνύματά σας, γιατί η Fresh Snack είναι εδώ και δίνει μια κούτα γεμάτη με κρουασάν Choco Big για έναν τυχερό ή για μια τυχερή που, ακούγοντας την λέξη Fresh Snack, κάθε φορά που την ακούει στέλνει μήνυμα στο Viber 69 31 929 929 για τα μηνύματά σας. Λοιπόν, και πάμε να συνεχίσουμε, γιατί είπα για το προηγούμενο τραγούδι ότι μου άρεσε, αλλά και το επόμενο είναι μέσα στην καρδιά μου. We will

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
0: Νούμερο 3.
2: Καταγγέλλω το δορμί σου, ένοχο, ένοχο.
0: Νούμερο 2.
3: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται, στα ωραία, στα μοιραία.
0: Νούμερο 1.
4: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό. Τα πάντα μαθαιότητα, αν δεν ξυπνάς εδώ.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Από το πρωί, τους ακούν και τα κοκόρια.
6: Είσαι καλά σήμερα, ποιο φταίει?
7: Μπορώ.
6: Τι εννοείς?
7: Να γίνω καλή.
6: Πώς?
7: Αν μιλήσεις και μου πεις τι μενού έχει σήμερα.
6: Σήμερα
7: να
6: Δευτέρα.
7: Να μην μαγειρέψω. Ναι.
6: Σήμερα Δευτέρα που κάθε μέρα το μενού αλλάζει στην κουταλά.
7: Ναι.
6: Δευτέρα.
7: Τι έχει?
6: Ω, νεύρα. Μάλλον φταίει που πεινάει. Λοιπόν,
7: ναι.
6: Και σπανακοτυρόπιτα έχουμε εξαιρετικά.
7: Ναι.
6: Και τις σαλατούλες μας. Και μετά έχουμε μοσχαράκι λεμπονάτο.
7: Ναι, ναι, ναι.
6: Με δαμάχη να πούνε φω και εδώ είναι τρομερό. Με πουρέ μαζί είναι.
7: Ναι, ναι, ναι.
6: Κοτόπουλο λεμπονάτο που φύγε με τη ρίπια. Τέζει την πιφτεκάρα που είναι ένα γεύμα, ένα πιφτέκι μόνο του. Ωραία. Λαζάνια φούρνου με τομάκι κοιμάτα.
7: Αχά.
6: Μπακαλιάρο πλακί και καπρικό στο το καπρικό της κουτάλας.
7: Yes.
6: Και μετά έχουμε συνιστήσιμο και αγινάρες και φάβα και γεστά.
7: Yes.
6: Και κλείνουμε πάντα με πορτοκαλόπιτα και φορατόπιτα.
7: Yes.
6: Κάτι έχει αυτό. Έχω αρχίσει και αγχώνομαι. Δεν είναι η μακραγή που ξέρω.
5: Από το πρωί.
6: Με τη Μαρία Μακραγή.
8: Και το Βαγγέλη Χατζηδάκη.
5: Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
9: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
10: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
11: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
10: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
11: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
12: Ότι φτάσαμε ήδη στην πρώτη ώρα, δηλαδή τελειώσαμε ήδη, πατάμε στη δεύτερη ώρα του Απλά Καθημερινά, ούτε καν που το κατάλαβα. Καλή εβδομάδα στις καινούριες της παρέας, είμαι ο Βαγγέλης Πιπή και κάθε απόγευμα εδώ στο ΝΑΠ 92,9 τα λέμε Απλά Καθημερινά. Δεύτερη ώρα λοιπόν, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι στο Viber μου στέλνετε και τα ζώδιά σας, γιατί είναι η ώρα που βλέπουμε τα ζώδια αυτή, η δεύτερη ώρα της Δευτέρας. Οπότε για να δώσω την απαραίτητη προσοχή, στείλτε μου και το ζώδιό σας, στείλτε μου και το μήνυμά σας, στείλτε μου και το καθέκαστο κάθε φορά που ακούτε την Fresh Snack.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Έρχονται πολλές αλλαγές το 2027 και μέσα σε αυτές τις αλλαγές έρχεται και το φαρμακείο του αυτοκινήτου. Αλήθεια, πόσο καιρό έχεις να ανοίξεις εκείνο το μικρό φαρμακείο που κρύβεις κάπου, ούτε καν ξέρεις και εσύ, είμαι σίγουρος, στο αυτοκίνητό σου. Η αλήθεια είναι πως οι περισσότεροι το θυμόμαστε μόνο όταν φτάσει η ώρα και κάποιες φορές και ποτέ, και πολύ καλά κάνουμε γιατί αχρίαστο να είναι. Όμως, όταν έρθει ο έλεγχος του κτέου, από το 2027 να ξέρεις ότι τα πράγματα θα σοβαρέψουν. Αυτή είναι η εγκύκλιος που έχει βγει και πολύ καλά κάνει να σοβαρεύει η κατάσταση, γιατί καλό είναι να έχουμε την ασφάλεια αυτή στο αυτοκίνητό μας. Ξέχνα λοιπόν την κλασική εικόνα με μια λιγμένη γάζα, με λίγο ινόπνευμα που οι περισσότεροι έχουμε στο αυτοκίνητο, θέλω να πιστεύω. Οι έλεγχοι πλέον θα είναι αυστηροί και οι κανόνες όσον αφορά το κουτί των πρώτων βοηθειών θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά 16 συγκεκριμένα είδη, από ισοθερμική κουβέρτα μέχρι ειδικά επιθέματα για τα εγκάβματα. Παντού έχουν αναρτηθεί αυτά, κάνε ένα γκουγκλάρισμα και ψάξτα, γιατί είναι σημαντικό και είναι και μεγάλο το ποσό που έχεις σαν πρόστιμο. Με τις θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στην καμπίνα, ειδικά το καλοκαίρι, και που καταστρέφονται τα περισσότερα, όχι μόνο θα πρέπει να τα έχουμε στο αυτοκίνητό μας, αλλά θα πρέπει όχι μόνο να μην είναι λιγμένα, αλλά και να τα αλλάζουμε συνεχώς για να μην πληρώσουμε έξτρα πρόστιμο. Θέλει μια προσοχή, γκούγκλαρε το και φρόντισε να τα έχεις στο αυτοκίνητό σου από το 27.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Εννοείται ότι θα δώσουμε Pizza Fan σήμερα το απόγευμα. Τριπλό το δώρο. Να ξέρετε ότι φέτος λέω ψέματα, παιδιά. Από την αρχή του μήνα έχει αλλάξει το δώρο. Δίνουμε μια high protein pizza, μια protein salad και ένα tropical bite σε έναν τυχερό ή σε μια τυχερή. Βασικά στον πιο γρήγορο. Ή στην πιο γρήγορη που όταν ακούσει το σύνθημα της Pizza Fan στείλει το μήνυμά του στο Instagram του A52.9. Οπότε stay tuned, γιατί το σύνθημα δεν έχει ηχήσει ακόμα για το σημερινό απόγευμα. Ωραία, μας θέλω.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
7: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
6: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
7: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
6: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
7: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
6: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
8: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
6: Choco Big, από τη Φρέσνα.
9: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
10: Και βγήκατε ραντεβού?
9: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
11: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
12: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
13: Κουτάλα.
12: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
13: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
12: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
13: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
12: Όσο θέλεις?
13: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
12: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο.

Επιστροφή εδώ στο ΝΑΠ 92,1 και πάμε να δούμε πώς θα κυλήσει αυτή η εβδομάδα από την ζωδιακή της πλευρά. Λοιπόν, κρυάρια μου, αυτές οι μέρες η ενέργειά σας χτυπάει κόκκινο και θέλετε να τα κάνετε όλα χθες. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και κατεβάστε λίγο ταχύτητα, γιατί όποιος βιάζεται συνήθως χάνει την ουσία. Όποιος βιάζεται, σκοντάφτει. Αυτό να θυμάστε. Ταύροι μου αγαπημένοι, έχετε μια έντονη διάθεση να κλείσετε στο καβούκι σας και να μην ξαναδείτε άνθρωπο. Να κλειστείτε στο καβούκι σας, για την ακρίβεια. Σας αρέσει η ησυχία, θέλετε να την απολαύσετε. Μάλλον ο θόρυβος των προηγούμενων ημερών σας έκανε κακό. Πολύ καλά κάνετε. Βάλτε καλό φαγητό, ωραία παρέα και βασικά ανθρώπους που αγαπάτε, ανθρώπους καρδιάς. Μην αφήσετε όμως το γνωστό σας πείσμα να χαλάσει μια όμορφη συνεργασία που πάει να ξεκινήσει. Οπότε, ναι με ησυχία, αλλά και τα μάτια σας 14. Στους δίδυμους περνάω, γιατί το μυαλό σας τρέχει με χίλια και προσπαθείτε να είστε σε πολλά μέρη και με πολλές συζητήσεις ταυτόχρονα. Μάλιστα, η επικοινωνία παραμένει το δυνατό σας χαρτί, οπότε χρησιμοποιήστε το για να λύσετε μικρές παρεξηγήσεις. Καρκίνι μου, τα συναισθηματικά σας έχουν την τιμητική τους και ίσως νιώθετε μια ανεξήγητη νοσταλγία για το παρελθόν. Είναι η ιδανική ευκαιρία αυτή για να ξεκαθαρίσετε μέσα σας τι πραγματικά αξίζει το χρόνο και την προσοχή σας. Ενώ για τα λιοντάρια μου, θέλετε να λάμψετε, και αυτό είναι η αλήθεια, το αγαπάτε αυτό, το αγαπάτε να τραβάτε τα βλέμματα χωρίς καμία απολύτως προσπάθεια.

ευχή μόνο, μην το παρακάνετε με τις απαιτήσεις που έχετε από τους γύρω σας. Ενώ τέλος, για τα παρθενάκια μου, ξέρω πολύ καλά τι λέω. Η ανάγκη σας να βάλετε τα πάντα σε μια τέλεια τάξη είναι στο απόγειό της αυτή την εβδομάδα. Θέλω λίγο να χαλαρώσετε, να χαλαρώσουμε, γιατί δεν χρειάζεται όλα να είναι αψεγάδιαστα και καλό είναι να το καταλάβουμε. Και το λέω και εγώ, για να τα ακούσω και εγώ μαζί με εσάς.

Λοιπόν, είχαμε μείνει στους Παρθένους. Πάμε να συνεχίσουμε με τους Ζυγούς. Γιατί, Ζυγή μου, η ισορροπία είναι το παν για εσάς και παλεύετε συνεχώς να κρατήσετε τους πάντες ευχαριστημένους. Μην ξεχνάτε όμως να βάλετε και τις δικές σας ανάγκες στο τραπέζι, γιατί το οφείλετε στον εαυτό σας. Μια μικρή απόφαση που αναβάλλετε καιρό, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να την πάρετε με θάρρος. Σκορπιοί, η εβδομάδα σας καλεί να αφήσετε πίσω παλιά βάρη και καταστάσεις που πλέον δεν σας προσφέρουν απολύτως τίποτα. Βγείτε στο φως, αφήστε τις καχυποψίες στην άκρη και δείξτε εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που σας έχουν στηρίξει. Τοξότες, το μυαλό σας ταξιδεύει συνεχώς και ίσως ήδη οργανώνετε μια εξόρμηση. Μέχρι όμως να φτιάξετε βαλίτσες, προσπαθήστε να είστε λίγο πιο προσεκτικοί με τα λόγια σας. Ο αυθορμητισμός σας μπορεί να είναι υπέροχος, αλλά κάποιες φορές μπορεί να δημιουργήσει παρεξηγήσεις από το πουθενά. Εγώ, καιρή, η δουλειά και οι υποχρεώσεις δεν σταματούν ποτέ να γυρίζουν στο κεφάλι σας, αλλά πρέπει επιτέλους να κάνετε ένα διάλειμμα. Δώστε τον εαυτό σας την άδεια να διασκεδάσει και να χαρεί με όσα έχει καταφέρει το τελευταίο διάστημα και θα σας κάνει να νιώσετε ακόμα καλύτερα αυτό. Υδροχόοι μου, είστε γεμάτοι νέες ιδέες και νιώθετε την ανάγκη να αλλάξετε την καθημερινότητά σας ριζικά. Μην απομονώνεστε όμως από φίλους όταν τα πράγματα δεν γίνονται ακριβώς με τον δικό σας τρόπο. Δεν είναι σωστό. Αυτό και αυτό καλό είναι να μην συμβαίνουν, να μην γίνονται. Ψαράκια μου, η διέστησή σας είναι πιο δυνατή από ποτέ. Ακόμα και αν ακούσετε κάτι και δεν σας αρέσει, θα σας οδηγήσει ακριβώς εκεί που πρέπει να πάτε. Δείξτε εμπιστοσύνη στο ένστικτό σας και μην αφήσετε τις αμφιβολίες των άλλων να σας ρίξουν την ψυχολογία επουδενή.

0: Σήμερα είναι η μέρα σου. Τώρα είναι η στιγμή για να κερδίσεις την Pizza Fan της ημέρας. Πώς? Στείλε μας μήνυμα τώρα στο Instagram με το τηλέφωνό σου και την λέξη Pizza Fan και αν το μήνυμά σου φτάσει πρώτο, τότε πολύ απλά κερδίζεις την Pizza Fan της ημέρας. Καλή επιτυχία!
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: θα με πονέσεις.
1: Τα πώς περνάνε τα 120 λεπτά του απογεύματος. Ούτε καν το κατάλαβα. Είναι πρώτη μέρα της εβδομάδας και το απλά καθημερινά της Δευτέρας μόλις τώρα έφτασε στο τέλος του. Ραντεβού αύριο, λίγο μετά τις 4 εδώ στο ΝΑΠ 92,9. Μέχρι τότε, να αγαπάς και να αγαπιέσαι. Καλό σου υπόλοιπο.

0: ώρα σε λίγο θα είναι 6.
1: Κάνε μια στάση στις νέες φιλοσοφίες και διάλεξε τη γεύση σου. Κρέμα, σοκολάτα, μήλο, μυζήθρα με φύλλο χαρουπιού και πολλές ακόμα επιλογές με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη βουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
3: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
2: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
3: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
2: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
3: Γλανακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
2: Γλανακάκης. Χρώματα μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
3: Γλανακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
4: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. App 92,9.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Άννα.
1: Είμαι ο Λάκης.
2: Είμαι η Αφροδίτη.
3: Είμαι ο Γιάννης.
4: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
5: Είμαι η Αγάπη.
6: Είμαι ο Δημήτρης.
7: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
8: Είμαι ο Βαγγέλης.
7: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
9: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
10: Κύριε Κλάκης, σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουμε να είμαστε κοντά σας με σοβαρότητα και αξιοπιστία. Σας προμηθεύουμε ξερά καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες, κάρβουνα, αλλά και στήλους ΔΕΗ καστανιάς και πεύκου, στυλάρια, φυτώρια ελιάς εξαιρετικής ποιότητας, έπιπλα εξωτερικού χώρου για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κύριε Κλάκης, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 7, δίπλα στο Τζάμπο. Τηλέφωνο 2810-251660. Κύριε Κλάκης, από το 1958. Μέχρι σήμερα.
11: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνι, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, πάρες Nature Valley σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνι 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: App 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
0: Up 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.
6: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη μα με πρόδωσες,

0: αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 99.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
0: Νούμερο 3.
2: Καταγγέλλω το δορμί σου, ένοχο, ένοχο.
0: Νούμερο 2.
3: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται, στα ωραία, στα μοιραία.
0: Νούμερο 1.
4: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό, τα πάντα μαθαιότητα, αν δεν ξυπνάς εδώ.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
6: Και εγώ θα σε μαρτυρήσω γιατί τέτοιο καρεό είμαι.
7: Τέτοιος είσαι και τέτοια είμαι. Με αυτό που θα πεις.
6: Η κυρία Μακράκη, θέλω να πω ότι όλη την εκπομπή τη σημερινή την έχει κάνει αξιπόλυτη. Έχει ρε, πάει μια χίλια συγγνώμη, θα τα βάλουμε από τζαγιά. Βγάλω τα παιδί μου, δεν έχει πάρει κανένα πρόβλημα.
7: Αξιπόλυτη, χορεύω με σημαία μου μια φούστα.
6: Δεν ξέρω τι κάνει τώρα.
7: Γιατί σε λατρεύω και σου κάνω όλα τα γούστα.
6: Και αξιπόλυτη.
7: Ναι, ναι, ναι. Μου πήρε και μένα χρόνια για να καταλάβω, αλλά λέει κι αν αξιπόλυτη χορεύω.
6: Αλλά επειδή είμαστε στην Κρήτη, το 99% λέει αξιπόλυτη χορεύω.
7: Είναι και τούλα και ξέρω κάθε της γράμμα σε κάθε της στίχο.
6: Εσύ είχα κάπα, αλφα, γιώτα, τάφ, όμικρον, ύψιλον, λάμδα, αλφα, οριστική, ξέρω όλα τα γράμματα της και τούλας. Πώς κάνεις έτσι. Ήταν μια προσφορά του διαβίου, μάθησε από τον Άπερ. Σταμάτα, σταμάτα. Γιατί τι έχουμε τώρα, αφουρέιρα. Ποιος το λέει αυτό? Ωραία, σαν το λέει αυτή.
5: Από το πρωί
6: με τη Μαρία Μακραγή
7: και το Βαγγέλη Χατζηδάκη.
5: Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
8: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
9: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
10: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
11: Και βγήκατε ραντεβού?
10: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
12: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
0: App 92,9.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Μόνο για σένα.
1: Κύριε Προϊστάμενε.
2: Η καινούργια είσαι εσύ.
1: Ναι.
2: Παρακαλώ.
1: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
2: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
3: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
5: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
4: Α, το αγάπη μου, α το. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
5: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
3: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
5: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
4: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
6: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
7: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
8: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
7: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
8: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
7: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
8: Λενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
7: Λενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
8: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Το Samsung Smartphone ή η Samsung Tablet έχει υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
1: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
0: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα.

0: εξωτερικού χώρου για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κυρικλάκης, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 7, δίπλα στο Τζάμπο. Τηλέφωνο 2810-251660. Κυρικλάκης. Από το 1958 μέχρι σήμερα.
1: Απ 92,9.

σας πω. Κάθε μέρα up, κάθε ώρα up, κάθε στιγμή up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Μία από τις αγαπημένες μου λέξεις βρισιές που χρησιμοποιώ συχνά είναι μεταλλικό κρεβάτι στα τουρκικά. Της άρεσε πάρα πολύ αυτό.
2: Όχι, πήγα να πω την τέτοια
1: λέξη. Όχι, όχι, όχι, θα μας κλείσουν, θα μας κλείσουν. Λοιπόν, πρέπει...
2: Δεν ήταν μεταλλικό κρεβάτι, αν λέμε το ίδιο. Ήταν ξύλινο το κρεβάτι.
1: Κρεβάτι όμως.
2: Αν λες την παραλλαγή...
1: Σταμάτα, σταμάτα.
2: Περίμενε. Εάν λες την παραλλαγή του γλυκού σοκολατένι πεντανόστιμου γλυκού καριόκα.
1: Αυτό, αυτό.
2: Αν λες αυτό.
1: Αυτό, αυτό.
2: Αυτό. Ήταν ξύλο κρεβάτι, άσχετε. Το είχε και η γιαγιά σου, καλά, η δική σου γιαγιά. Δεν σου φτάζω.
1: Τι είπε τη γιαγιά μου, ρε. Τι είπε τη γιαγιά μου.
2: Η γιαγιά αν είχε τέτοιο κρεβάτι, δεν σου φτάζω. Βαγγέλη μου, μετά που είδα το πατρικό σου, δεν σου φτάζω ότι εσύ θα είχε σαν παιδάκι δει ποτέ σου τέτοιο ξύλο κρεβάτι.
1: Δεν μπορούμε
2: να είμαστε... στη Γαλλίφα είχαμε πολλέ.
1: Βέβαια, γιατί δεν υπάρχει λόγο να μην αναφέρουμε τη Γαλλίφα σε κάθε περίπτωση, α πούμε.
0: Από το πρωί.
1: Με τη Μαρία Μακραγή
2: και το Βαγγέλη Χατζηδάκη.
0: Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: ΝΑΒ 92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Up Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
0: Νούμερο 3.
2: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Νούμερο 2.
3: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται, στα ωραία, στα μοιραία.
0: Νούμερο 1.
4: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό, τα πάντα μαθαιότητα, αν δεν ξυπνάς εδώ.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
6: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
7: Είμαι η Άννα.
8: Είμαι ο Λάκης.
9: Είμαι η Αφροδίτη.
10: Είμαι ο Γιάννης.
11: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
12: Είμαι η Αγάπης.
13: Είμαι ο Δημήτρης.
14: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
15: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
16: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
17: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
18: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
19: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
18: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
19: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Βρείτε μας στο Instagram app 92,9.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
2: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: ΑΠ 92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
5: App 92,9.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
0: Νούμερο 3.
2: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Νούμερο 2.
3: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται, στα ωραία, στα μοιραία.
0: Νούμερο 1.
4: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό. Τα πάντα ματαιότητα, αν δεν ξυπνάς εδώ.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Απ' το πρωί, τους ακούν και τα κοκόρια.
6: Και πετάω ψηλά.
7: Το θέμα είναι όταν πετάς ψηλά να προσέχεις μην χτυπήσει κανένα με τα δίφραγκα από εδώ και από εκεί.
8: Με τα δίφραγκα.
7: Ναι, αν πετάς ψηλά.
8: Α, ναι, σωστά.
7: Ω, σε επανέφερα στην τάξη, Μαρία Μακράγη, αυτό το βασικό είναι αυτό.
8: Δεν μου δώσ' μου δύναμη, γιατί υπομονή πόση άλλη να κάνω.
7: Θε μου δώσ' τις δύναμη, θα τη χρειαστεί όσο είναι εδώ πέρα. Είμαστε εδώ πέρα κάθε μέρα από τις 8 περίπου μέχρι τις 11.
8: Όταν φέρνουμε τα κλειδιά μας.
7: Εντάξει, μια φορά έγινε. Παρ' όλα αυτά, εμείς προσπαθήσαμε να ξεκινήσουμε όμορφα την εβδομάδα. Γελάσαμε, κλάψαμε, μάθαμε πράγματα, μάθαμε για τη Βύση, μάθαμε ότι η Μακράγη, όταν της λέμε φαγητά, έχει κάποιες αντιδράσεις παράξενες. Αυτό συνέβη, δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς.
8: Εγώ απλά πεινάω.
7: Δεν
8: και
7: πειράζει.
8: Μου λέει ότι το προηγούμενο μικρόφωνο λέει σου δώσανε κάτι παραπάνω για να βγει σαν 090. Παιδιά, ζητώ συγγνώμη αν φάνηκε έτσι.
7: Δεν ήθελα να σε δώσω στιγμή, αλλά μόλις σου ξεμασκαρεύτηκες.
8: Δόθηκα μόνο, εδώ δίνομαι μόνη μου.
7: Συγγνώμη, επιβεβαιώστε με το προηγούμενο που απλά έλεγα τα φαγητά. Η Μαρία ήταν λίγο πιο αισθησιακή από ό,τι θα περίμενε κανείς. Τι έκανα, καπνικό έκανε. Λέγα σπαρακοντιρόπιτα. Ω, ναι. Και μέσα φάση, κάτι έχουμε συνοηθεί τώρα εμείς και δεν το θυμάμαι και είναι πάρα πολύ άγνωστο αυτό. Σε κάθε περίπτωση, εάν σας άρεσε αυτή η πλευρά της κυρίας Μακράκη, στείλτε μήνυμα 631-929-929 να αναγκάσουμε να είναι έτσι συνέχεια.
5: Απ το πρωί.
7: Με τη Μαρία Μακράκη
8: και το Βαγγέλη Χατζηδάκη.
5: Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σε λυτρώνει. Χάδι που σε λυτρώνει.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο. Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
6: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
2: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

της Black Cleopatra. Let's go.

0: Up Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
0: Νούμερο 3.
2: Καταγγέλλω το δορμί σου, ένοχο, ένοχο.
0: Νούμερο 2.
3: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται, στα ωραία, στα μοιραία.
0: Νούμερο 1.
4: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό, τα πάντα ματαιότητα, αν δεν ξυπνάς εδώ.
0: Ήταν το Top 5 του Up 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Δεν είσαι καλά σήμερα, ποιο φταίει?
2: Μπορώ.
1: Τι εννοείς?
2: Να γίνω καλή.
1: Πώς?
2: Αν μιλήσεις και μου πεις τι μενού έχεις σήμερα.
1: Σήμερα
2: να
1: Δευτέρα.
2: Να μην μαγειρέψω. Ναι.
1: Σήμερα Δευτέρα που κάθε μέρα το μενού αλλάζει την κουταλά.
2: Ναι.
1: Δευτέρα.
2: Τι έχει?
1: Ποπό, νεύρο. Μάλλον φταίει που πεινάει. Λοιπόν.
2: Ναι.
1: Και σπανακοτηρόπιτα έχουμε εξαιρετικά.
2: Ναι.
1: Και τις σαλατούλες μας. Και μετά έχουμε.
2: Ναι.
1: Μοσχαράκι λεμπονάτο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Με δαμάχινα που να φάω και εγώ. Είναι
2: ναι.
1: Τρομερό. Με πουρέ μαζί. Είναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Κοτόπουλο λεμονάτο που φύγει με την ρίπια. Θέλει την πιφτεκάρα που είναι ένα γεύμα, ένα πιφτεκι μόνο. Ωραία. Λαζάνια φούρνου με τομάκι κοιμάτα.
2: Αχα.
1: Μπακαλιάρο πλακί και καπρικό στο το καπρικό τη κουτάλα.
2: Yes.
1: Και μετά έχουμε συνιστήσιμο και αγινάρε και φάβα και γυναίκε.
2: Yes.
1: Και κλείνουμε πάντα με πρωτοκολόπιτα και
2: Yes.
1: Κάτι έχει αυτό. Έχω αρχίσει και αγχώρουμε. Δεν είναι η μακραγή που ξέρω.
0: Από το πρωί.
1: Με τη Μαρία Μακραγή.
3: Και το Βαγγέλη Χατζηδάκη.
0: Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία. Από το πρωί.
4: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
4: ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Oh!

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: νούμερο 2.
1: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται, στα ωραία, στα μοιραία.
0: Νούμερο 1.
2: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό. Τα πάντα ματαιότητα, αν δεν ξυπνάς εδώ.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσηλεία.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
6: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
7: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

αγκαλιά να σηκώθω. Θα σε βλέπει και κοντά σου θα με φέρει σε μια γωνιά να κρυφτώ.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες ότι

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και εγώ θα σε μαρτυρήσω γιατί τέτοιος καρεό είμαι.
2: Τέτοιος είσαι και τέτοια είμαι με αυτό που θα πεις.
1: Η κυρία Μακράκη, θέλω να πω ότι όλη την εκπομπή τη σημερινή την έχει κάνει αξιπόλυτη. Έχει ρε, πάρει μπλε χίλια συγγνώμη, θα τα βάλω από τζαγιά. Βγάλω τα παιδί μου, δεν έχει πάρει κανένα πρόβλημα.
2: Αξιπόλυτη χορεύω με σημαία μου μια φούστα.
1: Δεν ξέρω τι κάνει τώρα.
2: Γιατί σε λατρεύω και σου κάνω όλα τα γούστα.
1: Και αξιπόλυτη.
2: Ναι, ναι, ναι. Μου πήρε και μένα χρόνια για να καταλάβω, αλλά λέει κι αν αξιπόλυτη χορεύω.
1: Αλλά επειδή είμαστε στην Κρήτη, το 90% λέει αξιπόλυτη χορεύω.
2: Είναι και τούλα και ξέρω κάθε της γράμμα σε κάθε της στίχο.
1: Εσύ είχα κάπα, αλφα, γιώτα, τάφ, όμικρον, ύψιλο, λάμδα, αλφα, οριστική, ξέρω όλα τα γράμματα της και τούλας. Πώς κάνεις έτσι. Ήταν μια προσφορά του διαβίου, μάθησε από τον Άπερ. Σταμάτα, σταμάτα. Γιατί τι έχουμε τώρα, αφουρέιρα. Ποιο το λέει αυτό? Ωραία, σαν το λέει αυτή.
0: Απ' το πρωί
1: με τη Μαρία Μακραγή
2: και το Βαγγέλη Χατζηδάκη.
0: Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Κύριε Προϊστάμενε.
4: Η καινούργια είσαι εσύ?
3: Ναι.
4: Παρακαλώ.
3: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
5: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Κάθε μέρα up, κάθε ώρα up, κάθε στιγμή up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Ό,τι

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: A92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Up Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
0: Νούμερο 3.
2: Κατάγγελω το κορμί σου, ένοχο, ένοχο.
0: Νούμερο 2.
3: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται, στα ωραία, στα μοιραία.
0: Νούμερο 1.
4: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό, τα πάντα ματαιότητα, αν δεν ξυπνάς εδώ.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
6: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
7: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
8: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
9: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
0: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πω.
1: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
2: Κι άλλο.
1: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κολλασμένα.
1: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ό,τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.